0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

été automne, hiver, printemps. Il me fait des trucs

je ne le trompe pas. Je n'ai personne.

είναι πασαμούλια ούνε ο μποα κουζένα σου για λατέμα βρένει μου να σάλσα νη σάλσα ίσο νη σάλσα είναι μια κομμή ο μαντζά αφέβαι ο κουάρμπες είναι ο λαγκά να έτου κανάνη κανιά εντερήσε ο αντένουα να μην αεκουαράγκο για ουέγγε έγινα τα βέσε πιτούμπι ο μπισούκα να μπισούκα Wanamba, Misuka, Misuka, Asondamba, Misuka, Misuka. We after son. Oye so somba mwende. Na bina mwelondi. Oye so somba so. Mbappe na sao ojingia. Mbappe na ben. Lamlam okwala. Mbappe na ndiso na whiskey na soda. Enfin, quoi de basse, bien,

93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: 93,6.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6.

δεν καταλαβαίνετε τι λέει. Λέει Batman. Αυτός είναι ο Σαν Ρα. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1914. Ένας Αμερικανός πρωτοπόρος συνθέτης, πιανίστας, ποιητής, γνωστός ως ο πατέρας της Cosmic Jazz. Ήταν πρωτοπόρος στα synthesizers, ένα από τους πρώτους μουσικούς παγκοσμίως που έπαιξαν με το Mini Moog. Η Σαν Ρα Orchestra, μάλλον, ήταν η πρώτη ορχήστρα jazz που χρησιμοποίησε ηλεκτρικά πλήκτρα, synthesizer, ηλεκτρικό μπάσο, με μουσικές που κάλυπταν όλη την ιστορία της jazz. Ξεκίνησε από big band swing, pop, να εξελιχθεί σε ένα εκρηκτικό free jazz. Η μουσική του Σαν Ρα έφυγε από τη ζωή του 1993. Αυτό το Batman, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι, ας το πούμε, χιουμοριστικό. Γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60, μια εποχή που η τηλεοπτική σειρά Batman είχε προκαλέσει τότε παγκόσμια ιστερία, την Batmania. Καλημέρα, λοιπόν. Είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, είναι 3 λεπτά μετά τις 6, 4 τώρα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Γιάννα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση μαζί μας μετά από πάρα πολύ καιρό, εδώ στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, και στην καλή παρέα. Για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, έχουμε το Viber που, γράφοντας Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media, φυσικά, το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Βάλτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

ένα τραγούδι που σε παραστέρνει, όχι τώρα πείτε το ταραραραρα, σου έρχεται να το τραγουδήσεις μαζί του με τον Τότο Κοτούνιο. Ένα τραγούδι από το 1983. Ένα τραγούδι που είχε γραφτεί αρχικά για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, ο οποίος το απέρριψε και το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Κοτούνιο. Lasciate mi cantare con la chitarra in mano. Αφήστε με να τραγουδήσω με την κιθάρα στο χέρι. Πάμε να δούμε λοιπόν στα άλλα τα δικά μας, τα του καιρού, τι θα γίνει σήμερα. Παρασκευή, λέει 22 Μαΐου, άστατος καιρός, βροχές, καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα υπηρωτικά, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις παρακαλώ. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 29, Θεσσαλία μέχρι 30 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 26 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι εκεί θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες και θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς. Τα ίδια πάνω κάτω και για το νομό Αττικής και για την πόλη της Αθήνας. Και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει και εδώ μέχρι 28 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες και αύριο, να το ξέρετε, από την Κυριακή αλλάζει λίγο το πράγμα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία ακόμα παραπάνω και φεύγουν και οι βροχές. Προς το παρόν, να ξέρετε, σήμερα και αύριο θα έχουμε βροχές στο νομό Αττικής. Τι άλλο να σας πω για την σημερινή μέρα. Σήμερα, λέει, είναι η μέρα αγορά πίτσας με bitcoin. Τι είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια, το 2010, μόλις είχαν βγει τα bitcoin στην αγορά, ένας προγραμματιστής αποφάσισε να παραγγείλει δύο πίτσες σε ένα τοπικό έτσι κατάστημα, μια πιτσαρία στην Αμερική, στη Φλόριντα, και είπε λοιπόν στο κατάστημα ότι θέλει να πληρώσει με bitcoin. Όπως καταλαβαίνετε, η διεύθυνση της πιτσαρίας δεν είχε ιδέα τι είναι το bitcoin, βρέθηκε σε αμηχανία για το μέσο πληρωμής. Χρειάστηκαν 5 μέρες για να εγκριθεί αυτή η παραγγελία. Τελικά εγκρίθηκε σαν σήμερα, 22 Μαΐου. Ο κύριος Χάνιετς έτσι παρέλαβε τις δύο πίτσες του πληρώνοντας το ποσό των τότε 10.000 bitcoin που τότε ισοδυναμούσε με 41 δολάρια. Τώρα, σήμερα, αυτό το ποσό ισοδυναμεί με 8.500 δολάρια περίπου και έχει υπολογιστεί, λέει, ότι θα αγόραζε σήμερα εκατομμύρια πίτσες με τα αντίστοιχα bitcoin. Αυτό το ημερολόγιο το σαν σήμερα. Και αυτή είναι η Liz Wright και το My Heart, για να επανέλθουμε στο σήμερα.

μερικά περίεργα πιπεράτα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1570 δημοσιεύεται ο πρώτος άτλας με 70 χάρτες από τον Αβραάμ Ορτέλιους. Ήταν το πιο ακριβό βιβλίο της εποχής του όταν κυκλοφόρησε. Κόστιζε περίπου τότε 30 φιωρίνια, που είναι περίπου σημερινά λεφτά 10.000 ευρώ. 1761 υπογράφεται το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Αμερική και 1762 ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και εγγενιάζεται από τον Πάπα Κλήμη το 13ο. 1892 ο Dr. Washington Sheffield εφευρίσκει το σωληνάριο της Οδυτόπαστας. Και λες τώρα, τόσο απλά καθημερινά πράγματα που χρησιμοποιούμε, κάποιος έπρεπε να τα εφεύρει κάποια στιγμή. Διαβάζω ότι η έμπνευσή του προήλθε από το γιο του Λούσιους, ο οποίος παρατήρησε τους καλλιτέχνες, λέει, στο Παρίσι να χρησιμοποιούν μεταλλικά σωληνάρια για τις μπογιές τους. Και λες, μέχρι τότε τι γινόταν? Μέχρι τότε λοιπόν η οδυτόκρεμα ήταν συνήθως σε μορφή σκόνης ή πάστας και του πουλούσαν σε βαζάκια, που δεν ήταν και τόσο υγιεινό αυτό, αλλά τέλος πάντων τότε ήταν, μέχρι το 1892 που ανακαλύφθηκε το σωληνάριο της Οδυτόπαστας. 1899 ο δημοσιογράφος Charles Shanks χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τη λέξη αυτοκίνητο, στα γαλλικά automobile, στο άρθρο του που περιγράφει ένα οδικό ταξίδι. Και από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα το 1924 γεννιέται ένας κορυφαίος Γάλλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός, αρμενικής καταγωγής, με πολύ χαρακτηριστική φωνή και τεράστια παγκόσμια απήχηση. Μιλάμε για τον Σαρλ Αζναβούρ, ο οποίος, λέγαμε και τις προάλλες, το τραγούδι του «Το Σι» το είχε τραγουδήσει ο Κοστέλο και είναι μεγάλη επιτυχία και μετά την ταινία το Notting Hill. Θεωρείται ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, έχει πουλήσει πάνω από 180 εκατομμύρια δίσκους. Μάλιστα, ένα ενδιαφέρον τρίβια που είχα διαβάσει: οι γονείς του είχαν ζήσει στη Θεσσαλονίκη πριν μεταναστεύσουν στη Γαλλία. Έφυγε από τη ζωή το 2018. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, τώρα είναι από το 1963 και λέγεται For Me Formidable.

στην Αθήνα των οχημάτων αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάντα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Τώρα έχουμε ένα πολύ καλό λόγο. Έχουμε το Final Four της Euroliga. Έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνονται διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις δημοσίων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Λίγα πράγματα που μπόρεσα να βρω: απαγόρευση στάση και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίων των αθλητικών εγκαταστάσεων, δηλαδή κυρίως πλησίων του ΟΑΚΑ, και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής που θα κάνουν οι αποστολές για να μετακινηθούν, ιδίως στη λεωφόρο Κηφισίας, λεωφόρο Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Περιφερειακό Σημητού. Γενικά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τη Δευτέρα και μπορείτε, λέει, να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.astinomia.gr που θα ενημερώνεται, λέει, το κοινό με banner για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπενθυμίζω ότι έχουμε έτσι και αλλιώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 24 Μαΐου λόγω του ιστορικού ράλι Ακρόπολης, που θα έχουμε σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, κυρίως όμως γύρω από την Ακρόπολη. Εκεί θα γίνονται όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί το κέντρο της Αθήνας από το ράλι Ακρόπολης, αλλά να το ξέρετε, αν θέλετε να κατεβείτε για μια βόλτα εκεί προς στα προπήλαια, στον κόμβο της Ακρόπολης, εκεί πέρα στη Ροβέρτου Κάλλη, ας πούμε, θα υπάρχει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Θα ξεκινήσει από τις 10 η ώρα το πρωί. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1965. Πάντα στο ημερολόγιο της ημέρας υπάρχει κάτι για τους Beatles. Πάντα. Κάθε μέρα ανοίγεις το ημερολόγιο της ημέρας, θα σου πει κάτι για τους Beatles. Σαν σήμερα, λοιπόν, στο νούμερο 1, το 65, βρίσκονται οι Beatles. Το 8ο νούμερο 1, το νούμερο 1 τους στην Αμερική, το Ticket to Ride.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1991 υπήρξε μια ιστορική στιγμή για την πλήρη κατάργηση των δοκιμών καλλυντικών προϊόντων σε ζώα. Είναι ορόσημο αυτή η ημερομηνία για αυτόν τον τερματισμό των πειραμάτων ομορφιάς. Ήταν μια πρωτοβουλία που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τον τερματισμό των πειραμάτων σε ζώα και παρουσίασε μια τεράστια κινητοποίηση, 2,5 σχεδόν εκατομμύρια υπογραφές από πολίτες που ζητήσαν την κατάργηση αυτών των πειραμάτων. Η δυναμική αυτή εκστρατεία οδήγησε σταδιακά και τελικά στην οριστική απαγόρευση της πώλησης καλλυντικών που δοκιμάζονται σε ζώα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν αυτή η πίεση των Ευρωπαίων πολιτών που ξεκίνησε τότε και στην ουσία μετουσιώθηκε τα επόμενα χρόνια σε αυστηρότερη νομοθεσία. Διάβασα ότι στην Αμερική δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει πλήρης απαγόρευση. Στην Αμερική υπάρχει ένα νομικό κενό. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας ομοσπονδιακός νόμος που να απαγορεύει τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα. Αλλά υπάρχουν περίπου 12 πολιτείες, όπως Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσι, που έχουν θεσπίσει τους δικούς τους νόμους που απαγορεύουν την πώληση των καλλυντικών που δοκιμάζονται σε ζώα. Και σαν σήμερα, από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1976, οι Wings και ο Paul McCartney βρίσκονται στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το Silly Love Songs.

μετά την διάλυση των Beatles, διάφοροι κριτικοί κατηγορήσαν τον McCartney ότι έγραφε γλυκανάλατα, ελαφριά τραγούδια αγάπης χωρίς βάθος. Αντί να θυμώσει πόνο, McCartney έγραψε αυτό το κομμάτι ως μια ηρωνική απάντηση, γιατί οι στίχοι λένε «Some people want to fill the world with silly love songs». Μερικοί άνθρωποι θέλουν να γεμίσουν τον κόσμο με ανόητα τραγούδια αγάπης. «And what's wrong with that?» Γιατί είναι κακό αυτό. Και βέβαια, με σαρωτική επιτυχία, το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, νούμερο 1 στα charts, όπως είπαμε και πριν, και κορυφαίο τραγούδι της χρονιάς για το 1976 στην Αμερική.

ημερολόγιο να δείξει 7. Και αυτό από το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σαν σήμερα το 71 κυκλοφορεί το άλμπουμ Sticky Fingers των Rolling Stones. Είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές αυτό που έχει το εξώφυλλο με ένα φερμουάρι, τουλάχιστον το πρώτο εξώφυλλο που είχε κυκλοφορήσει, γιατί μετά το φερμουάρ αντικαταστήθηκε από μια εικόνα του φερμουάρ. Τότε ήταν ένα λειτουργικό φερμουάρ που άνοιγε και έκλεινε, αλλά δεν μπορούσαν να στηβάξουν τους δίσκους, τραυματιζόντουσαν μέσα τα βινίλια, οπότε αντικαταστήσανε το φερμουάρ και το κάνανε φωτογραφία. Από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 7, είναι το Wild Horses. Σαν σήμερα λοιπόν 1971, 4 μέρες στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο chart, το Wild Horses, από το άλμπουμ Sticky Fingers.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θετικά σημάδια αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα δεχθεί την επιβολή διοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το Πασόκ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Ζητούν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Γκιούρου Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι στο βόρειο Ιόνιο, Πρόσκαιρα, 6 Μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Τα νέα Web Radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη ανατολή από το λιμάνι της Ζακύνθου. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, έχει 10 βαθμούς, 10 βαθμούς έχει στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στην Ικαρία, στην Ελένη και χρόνια πολλά για χθες. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για

Χαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, βγήκε σε δημόσια διαβούλευση. Μπείτε και δείτε τον και μπορείτε να καταθέσετε και τις απόψεις σας. Είναι κάτι που μας αφορά, αφορά την καθημερινότητά μας. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά, μην τα αφήνουμε να περνάνε έτσι. Δηλαδή είναι αλλαγές οι οποίες θα γίνουν και αφορούν όλους μας. Και είναι πολύ καλό να συμβάλλουμε κι εμείς. Και αυτό το νόημα έχει όταν βγαίνει ένας νόμος σε δημόσια διαβούλευση. Πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ονομάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η ίδρυση του οποίου ανακοινώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Προτάγματα: η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η κάθαρση, η αποκατάσταση λειτουργίες των θεσμών και η ευημερία των πολιτών. Αποφυλακίζεται ο Ιωτόπουλος 24 χρόνια μετά και εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Ο Ελεύθερος Τύπος για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχει στην πρώτη του σελίδα και ο Ελεύθερος Τύπος. Για τη Μαρία Καριστιανού γράφει έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης έχει την... το έργο, αυτό το σπουδαίο πολιτιστικό έργο που παραδόθηκε χθες στο Μιστρά, το οποίο αξίζει να το επισκεφτείτε, που έγινε παρουσία και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού. Η Δημοκρατία, πρώτο θέμα, η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Πρόκληση: αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκρατή Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, παρότι είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια για 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Τα νέα, ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στην εφημερίδα. Διαρροές έκπληξη, μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στην γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει και χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, στην πρώτη της σελίδα. Έχει επίσης, με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Επίσης, στις Κάνες, το χέρι του Θεού, το περίφημο γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα με το χέρι, έγινε ντοκιμαντέρ. Και πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Η κόντρα, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Ο ριζοσπάστης, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο, συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας. Είναι αυτεμπορική λοιπόν, με αυτήν κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Έκανε ρεκόρ, έτσι, η ΔΕΗ. Καλημέρα και στη Φωτεινή που μας έστειλε μήνυμα.

Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα βασικότερα από τα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πω ότι μετά τις 7.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Αρτοπιό, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής, να συζητήσουμε για το θέμα των ακαθάριστων των οικοπαίδων. Ένα θέμα που αφορά όλους μας, είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και γι' αυτό ασχολούμαστε.

0: Λοιπόν, τι λένε τώρα στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση, βλέποντας τώρα όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα καινούργια κόμματα και όλα αυτά τα πράγματα, το παρακολουθούν από ό,τι καταλαβαίνω ακόμα. Δεν σχολιάζουν επί της ουσίας. Και αυτό που βλέπουμε να γίνεται, τουλάχιστον από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών. Το συνηθίζει άλλωστε αυτό, θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών, έτσι ώστε και μέχρι τις εκλογές να αναδειχθεί και το έργο που έχει κάνει, να μιλάει με τους πολίτες. Ξεκίνησε χθες, βρέθηκε ας πούμε στη Λακωνία, εκτός από το Μιστρά και το σπουδαίο αυτό πολιτιστικό έργο που παρουσιάστηκε. Μίλησε και σε πολίτες και περιέγραψε πώς βλέπει τα πράγματα και έδειξε τι πορεία θα ακολουθήσει, τέλος πάντων. Όμως, παιδιά, η Αθήνα ζει σε ρυθμούς Final Four, σε ρυθμούς μπάσκετ. Έχουμε τους ημιτελικούς σήμερα, έχουμε το τελικό την Κυριακή και έχουμε και μέτρα ασφαλείας τα οποία εξοργίζουν κάποιους από εσάς, το βλέπω με τα μηνύματά σας, αλλά έτσι γίνεται όταν γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της καλής συναδέλφου μας, της Στέλλας Χριστοδουλίδου, να σας πούμε πώς θα είναι η κατάσταση αυτές τις μέρες με τα μέτρα που υπάρχουν. Καλημέρα, Στέλλα.
1: Καλημέρα Κατερίνα, θα αναφερθούμε λοιπόν στην ανακοίνωση την οποία και εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν εκεί και στον ημιτελικό κατ' επέκταση με τη Φενέρμπαχτσε σήμερα στις 6 το απόγευμα. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν ορισμένες οδηγίες για την ασφαλή πρόσβασή τους στο Telecom Center Athens. Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four της Euroleague. Η είσοδος λοιπόν θα επιτρέπεται σε φιλάθλους που θα διαθέτουν εισιτήριο για τον αγώνα με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου να είναι υποχρεωτική. Επίσης θα γίνονται διαδοχική έλεγχη τόσο εισιτηρίων όσο και σωματική από την αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας. Πρέπει να σημειώσουμε πως μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Κέντρο θα απαγορεύονται αυστηρά. Να πούμε κιόλας πως ως σημείο συγκέντρωσης για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού έχει οριστεί ο σταθμός του ΙΣΑΠ Φάληρο, όπου θα βρεθούν μεν στη μία το μεσημέρι, αλλά οι σειρμοί θα αναχωρούν από τις 3 και έπειτα με τη μεταφορά αυτή προς το ΑΚΑ φυσικά να πραγματοποιείται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Όσον αφορά την πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης, στο πάρκινγκ 5 θα γίνεται μέσω της πύλης A, στο πάρκινγκ 6 μέσω της πύλης D, ενώ στο πάρκινγκ 9 μέσω της εισόδου C1. Όλα αυτά λοιπόν, Κατερίνα, προκειμένου φυσικά να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση όλων των φιλάθλων στο ΑΚΑ.
0: Μάλιστα. Θα είναι κυρίως γύρω από εκείνο το σημείο λίγο περίεργα τα πράγματα, λίγο πιο δύσκολα και για τους κατοίκους που μένουν, αλλά έτσι είναι με τις μεγάλες διοργανώσεις, γίνονται μια φορά στα 1000 χρόνια, ας πούμε, που λέει ο λόγος.
1: Έτσι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα μου, σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Η συνάδελφος Στέλλα Χριστοδουλίδου, το Σάββατο έχει Iron Maiden, σας θυμίζω, στο ΟΑΚΑ. Το περιμένουν πάρα πολύ, το περιμένουν πώς και πώς αυτοί που τους αρέσει πάρα πολύ το είδος αυτό. Εγώ είχα πάει στη Μαλακάσα, πολύ ωραία ήταν και τους είχα δει, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα να πάω σε δεύτερη φορά. Αυτό το κάνουν μόνο αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, πολύ. Εντάξει, τους ακούγαμε εμείς τα νιάτα μας τους Iron Maiden. Πολύ ωραία ήταν και ήθελα να πάω να τους δω κιόλας. Τώρα που μεγαλώσανε κι αυτοί, μεγάλωσα κι εγώ. Καλημέρα στη Θεοδώρα που έστειλε το μήνυμά της. Και ήταν και αυτή η περίπτωση με τον αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, ο οποίος ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Υπάρχει βίντεο το οποίο έφτασε στα χέρια του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθεί άμεσα από την θέση του και είπε να γίνει ΕΔΕ. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Σε έχουν πιάσει, λέω εγώ τώρα, έτσι. Σε έχουν πιάσει να ζητάς λεφτά από ασθενή. Το οποίο, εντάξει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Φαντάζομαι ότι όλοι ζούμε σε αυτό το κόσμο εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό το πράγμα γίνεται. Λοιπόν, σε πιάνουνε και βγαίνεις και λες δεν έκανα και κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τον άκουγα τον συγκεκριμένο άνθρωπο να μιλάει, γιατί και μίλησε, και είπε ότι σε τρεις μέρες βγαίνει στη σύνταξη, δεν έκανε κάτι και κινδυνεύει, θέλει να έχει καλά γεράματα, έχει 82% αναπηρία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αναφέρθηκε στην προσωπική του κατάσταση, και ενώ φαίνεται ο άνθρωπος αυτός να ζητάει 150 ευρώ, ας πούμε. 150 ευρώ. Εντάξει, άκουγα έναν από τα μέλη της οικογένειας στην περίπτωση αυτή, στην υπόθεση αυτή, ένα από τα μέλη της οικογένειας, ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος ότι όταν ήρθε και μου τα ζήτησε αυτά τα λεφτά, δεν ήθελα να τα δώσω. Του είπα ότι πληρώνουμε μετά από λίγες μέρες και ότι δεν έχω. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Περνάει δύσκολα. Και έχει τον άνθρωπο που έχει τον άνθρωπό του στο νοσοκομείο, περιμένει να χειρουργηθεί και έρχει, πας και ζητάς. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω, μου τρυπάει το μυαλό. Πάντα μου τρυπούσε το μυαλό. Πάντα μου τρυπούσε το μυαλό. Φταίμε βέβαια και εμείς. Εγώ το λέω χρόνια και πέστρα με φάτε. Φταίμε και εμείς. Γιατί για να υπάρχει αυτός που τα παίρνει, να υπάρχει και αυτός που τα δίνει. Θα μου πεις, άμα σου λέει ότι θα βάλω τον άνθρωπό σου τρεις μήνες μετά να χειρουργηθεί, τι θα κάνεις? Δεν θα δώσεις για να κάνεις τη δουλειά σου? Έτσι το λένε, να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το πράγμα με τα φακελάκια πάντα με τρέλαινε αυτό το πράγμα. Ή για να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου στο γιατρό χωρίς να το ζητήσει. Χωρίς να στο ζητήσει. Είναι νοοτροπία αυτό. Το έχω δει να γίνεται. Λοιπόν, χωρίς να στο ζητήσει, να δώσουμε κάτι στο γιατρό που τα έκανε όλα καλά. Μπράβο, να του δώσουμε κάτι. Όχι, να μην του δώσουμε κάτι. Ο γιατρός πρέπει να παίρνει πολύ καλά λεφτά για αυτή τη δουλειά που κάνει. Πρέπει να αμείβεται καλά, να αμείβεται καλύτερα από ό,τι αμείβεται τώρα. Αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να δώσουμε στο γιατρό λεφτά. Καμία όμως. Καλημέρα στο Δωδωράκι μας από την Ελασσόνα. Να σας θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook. Και ο άλλος είναι μέσω Viber, θα γράψετε Earth News με αγγλικά, στα αγγλικά κλικούς χαρακτήρες. Θα αφήσετε ένα κενό, radio, και θα μας στείλετε τα μηνύματά σας όπως θέλετε εσείς, και να γράψετε ό,τι θέλετε και να πείτε ό,τι θέλετε και όλα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε και για το αγωνιστικό μέρος του, βεβαίως, του Final Four αργότερα. Όπως σας είπα, μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε και για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων, γιατί ξέρουμε ότι σας αφορά και είναι ένα πολύ πρακτικό ζήτημα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα. Λέει: καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Προσωπικά, λέει ο κύριος Γιάννης, δεν μου αρέσει η δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού, γιατί εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία των Τεμπών, θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Να πούμε ότι στη γειτονική μας χώρα, στην Τουρκία, γίνεται ένας πολύ μεγάλος χαμός, γιατί βγήκε δικαστική απόφαση και η οποία έκρινε άκυρο το συνέδριο, ας πούμε, της αντιπολίτευσης. Πείτε ότι έκανε συνέδριο το Πασόκ, ας πούμε. Θα έβγαινε δικαστική απόφαση η οποία έλεγε άκυρο το συνέδριό σας, άκυρος ο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος, που βγήκε ο Σγκύρος Ζέλ, και στη θέση του μπαίνει ο Κιλιτσδάρογλου. Αυτό το κόμμα είναι το κόμμα του Ιμάμογλου, ο οποίος είναι στη φυλακή, σας θυμίζω. Τον έχουν βάλει στη φυλακή. Τον έκτοτε δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Και αυτόν με συνοπτικές διαδικασίες στη φυλακή. Μιλάει για πολιτικό πραξικόπημα, βεβαίως, για την νοοτροπία του Ερντογάν μέσω της δικαιοσύνης. Λέει ότι η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Είναι μια πολιτική κρίση πολύ μεγάλη στην Τουρκία. Το ίδιο το κόμμα, το ΤΣΕΧΑΠΕ, δεν αναγνωρίζει την απόφαση και λέει ότι συνεχίζουμε τον αγώνα και προσπαθούν τώρα να βρουν μία λύση. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Είναι πολύ μεγάλη η ένταση, όμως, η πολιτική ένταση αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, κάτι το οποίο δεν είναι καλό ποτέ, ούτε και για μας, να ξέρετε. Give it up for the murder.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενος το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι ανομοτοί καταθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μετά από δικαστική απόφαση, ο Σγκιούρο Ζέλ πάβεται από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος. Καλή σε αντίσταση. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού αυτού, My World is Empty Without You. Πάρα πολύ ωραία διασκευή, πραγματικά. Θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα το οποίο σας προανήγγειλα και έχει να κάνει με τα καθάριστα οικόπεδα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και τους ειδικούς και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να μιλούν για αυτή την υπόθεση. Η προθεσμία, να ξέρετε, ότι λήγει στις 15 Ιουνίου. Έχω ακούσει τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του γραφείου τύπου της πυροσβεστικής, να μιλάει για ορολογιακές βόμβες. Η αλήθεια είναι ότι από όταν είχε εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, με τον τρόπο που είχε εφαρμοστεί, βλέπεις περιοχές που τις ήξερες πριν, που περνούσες κάθε μέρα, και μετά δεν τις αναγνωρίζεις. Πώς δεν το κάνουμε, που έχουν καθαριστεί από τα ξεροχόρτα και από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, δηλαδή πρέπει να γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα, ο καθαρισμός δηλαδή των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, κλαδιά και σκουπίδια, γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια που δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα, γινόταν ακόμα πιο δύσκολη η δική σας η ζωή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τα τελευταία χρόνια εδώ και σε όλες τις περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί ο καθαρισμός, ο υποχρεωτικός πλέον καθαρισμός των οικοπαίδων από τους οικοπαιδούχους, και εδώ για να κάνουμε την ανάλυση του θέματος, αφορά όλους τους συμπολίτες μας, φυσικά πρόσωπα, οικοπαιδούχους οι οποίοι έχουν εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων κάποιο οικοπαιδικό χώρο, αλλά ακόμη και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι κοινόχρηστες ιδιοκτησίες Δήμων, περιφερειών και όλων των νομικών προσώπων. Και αυτοί υπόκεινται στον υποχρεωτικό καθαρισμό. Έχουμε ξαναπεί, οι επιταχυντές των δασικών πυρκαγιών όταν αυτές συμβαίνουν είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα, οι ακαθάριστοι χώροι. Έχουμε τρομερά μεγάλα προβλήματα στις δασικές επιχειρήσεις μεταξύ των μεικτών ζωνών αστικού και δασικού οικοσυστήματος. Όταν αυτές μπαίνουν στις αστικές περιοχές, βλέπουμε ότι οι επιταχυντές αυτών των εξαπλώσεων των πυρκαγιών είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αντιθέτως, οι καθαροί χώροι δεν δίνουν τροφή στην πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές σταματάνε. Δεν έχουν εξάπλωση. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και φέτος. Εφαρμόζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης. Δίνουμε πλέον ως πυροσβεστικό σώμα και πολιτική προστασία πολύ μεγάλη έμφαση στις προληπτικές ενέργειες. Αν έχουμε την δυνατότητα να τις αναλύσουμε κιόλας. Αλλά τώρα και μέχρι τις 15 Ιουνίου καλούμε στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαιδικών, των ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων, και μάλιστα ζητάμε και από τους υπευθύνους, τους οικοπαιδούχους δηλαδή, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού προκειμένου να τελειώσει η σημαντική αυτή πρώτη φάση εντός της αντιπυρικής περίοδου, 15 Ιουνίου. Ναι. Και επίσης η υποχρεωτικότητα προβλέπει την συντήρηση όλων αυτών των χώρων μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
0: Δεν είναι το καθαρίσαμε μια φορά και γεια σας, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Πολλοί φέτουν σαν δικαιολογία, ας πάω λίγο πιο πίσω, τον καθαρισμό μέχρι τις 13, 14, 15 που είναι η τελευταία μέρα καθαρισμού. Αυτό ισχύει. Επίσης ισχύει το γεγονός ότι έχουν πέσει αρκετές βροχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έξω σε πολλές περιοχές της Ελλάδος βρέχει ακόμη.
0: Ναι, έχει βλάστηση.
1: Ωστόσο, η βλάστηση έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο λόγω αυτών των βροχών. Mm-hmm. Μπορεί να είναι βέβαια καλό για την τοπική οικονομία, για τα υδάτινα αποθέματα, όμως ξέρετε, υπάρχει μια οριώδης βλάστηση εκεί έξω και αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει με υπευθυνότητα πλέον να μπούμε στην πρόληψη όλοι μας, πολίτες και υπηρεσιακοί παράγοντες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την συνεργασία, πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε πολλές, να το πω έτσι, κακές περιπτώσεις που έχουμε εγνάρξει πυρκαγιών.
0: Πείτε, είμαστε εδώ τρεις άνθρωποι στο στούντιο. Είμαι εγώ, είναι ο Νίκος ο Τσιπλάκης και η Λουίζα Μαραβελάκη. Και ο Τσιπλάκης και εγώ έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας. Και η Λουίζα που έχει το διπλανό οικόπεδο δεν το έχει καθαρίσει. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό, αν αμελεί να το κάνει αυτό το πράγμα?
1: Την ευθύνη του καθαρισμού, όπως είπαμε, έχει ο οικοπαιδούχος. Εάν μέχρι τις 15 Ιουνίου δεν το έχει πράξει, τότε έχετε τα εξής εργαλεία. Πρώτον, έχετε ο Δήμος, είναι στις αρμοδιότητες των Δήμων να περάσουν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό αυτών των οικοπαιδικών χώρων, και να χρεωθεί ο οικοπεδούχος, αυτός στον οποίο ανήκει το οικόπεδο, 1 ευρώ το τετραγωνικό, παραδείγματος χάρη, αν είναι μισό στρέμμα, περίπου, το κόστος του καθαρισμού που θα χρεώσει ο Δήμος είναι 500 ευρώ. 1 ευρώ το τετραγωνικό, ναι, όπως ναι, είπαμε. Επίσης, ο οικοπεδούχος θα χρεωστεί το γεγονός ότι δεν έχει κάνει τον καθαρισμό και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση. Εκεί επιβάλλεται ένα πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ αν δεν έχει κάνει τον καθαρισμό και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, και βεβαίως το κόστος του καθαρισμού. Ναι. Δηλαδή, αμέσως θα χρεωθείς 1000 ευρώ επειδή δεν έχει κάνει καμία απολύτως ενέργεια.
0: Που είναι το αυτονόητο πια. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό πρέπει. Γιατί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ισχύει αυτό. Νομίζω ότι 2-3 χρόνια.
1: Είναι η τρίτη
0: χρονιά.
1: Την επόμενη χρονιά που έχει εφαρμοστεί το μέτρο. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προθυμία από τους οικοπεδούχους, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο, διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε, όπως σας είπα, την επέκταση φαινομένων πυρκαγιάς. Και εδώ φυσικά θα πρέπει να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις, λίγο αργότερα, ίσως αν έχουμε το χρόνο,
0: ναι,
1: να το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει για τις κυρώσεις που είναι πάρα πολύ αυστηρές. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι εκτός λοιπόν από τον καθαρισμό, ναι, από την αποκομιδή αυτών των κηπαίων, των κλαδιών, των χόρτων, ναι, και την συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, θα πρέπει όλοι αυτοί που μας ακούνε να σκεφτούν ότι δεν εναποθέτουμε σε καμία των περιπτώσεων αυτά τα χόρτα, τα κλαδιά, τα κηπαία μας στο πεζοδρόμιο.
0: Άλλο ένα μεγάλο θέμα, ναι. Άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Αυτό το
0: θέμα
1: είναι ότι το προσάναμα. Ναι, γι' αυτό, ναι, το προσάναμα είχα μιλήσει. Το προσάναμα της υπαίθρου είναι τα αφημένα ξερά κλαδιά και χόρτα στο πεζοδρόμιο.
0: Αυτά τι μπορεί να κάνουν σε αυτή την περίπτωση όμως.
1: Το προβλέπει αυτή η κοινή υπουργική, ναι, απόφαση λοιπόν, όπου λέει ότι ο οικοπεδούχος, πέρα από τον καθαρισμό, έχει την υποχρέωση της αποκομιδής και της μεταφοράς σε προκαθορισμένο δημοτικό χώρο, ο οποίος είναι ασφαλής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν υπάρχει.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, η καύση. Αυτό το οποίο έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα, είχαμε κάποιες περιπτώσεις με ανθρώπους οι οποίοι λένε: την ξέρω την περιοχή, καθαρίζω, θα βάλω μια φωτιά να τα κάψω εδώ, δεν είναι τίποτα. Φυσάει ένας αέρας, επεκτείνεται η πυρκαγιά. Τι μπορείτε να πείτε, γιατί εμείς έχει μαλλιάσει και εμάς η γλώσσα μας, η αλήθεια είναι.
1: Θέλω να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις, αφού τελειώσουμε πρώτο το, ναι, κομμάτι των καθάριστων των οικοπαίδων.
0: Ωραία, τι άλλη εκκρεμότητα
1: είναι. Ξεκάθαρη, ναι. Είναι ξεκάθαρη πλέον αυτή η κοινή υπουργική η απόφαση και τι προβλέπει. Καθαρίζει ο οικοπεδούχος, δεν βγάζει τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα στο πεζοδρόμιο, μεταφέρονται όλα αυτά με την υπευθύνη του οικοπεδούχου, ναι, σε ασφαλή δημοτικό χώρο προκαθορισμένο. Εκεί λοιπόν τελειώνει η υποχρεωτικότητα του καθαρισμού. Εκεί είναι, αυτό είναι το τελικό στάδιο, μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ναι. Και υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωσή του, να το πούμε αυτό, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, acatharista.gov.gr. Επίσης, συντηρεί τον χώρο του, το οικόπεδό του, ναι, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και εδώ περνάμε στο άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς βρισκόμαστε εντός της αντιπυρικής περίοδου, το οποίο είναι οι καύσεις. Mm-hmm. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να μην υπερεκτιμούν σε καμία των περιπτώσεων τις δυνάμεις τους και τις δυνατότητές τους όταν βάζουν μια φωτιά. Φέτος, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο, είτε είναι αγρότες, είτε είναι μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, εργάτες γης, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Ήπεθρο, να απέχουν αυστηρά από την πραγματοποίηση κάθε μορφής καύσης και θερμών εργασιών. Η κείμενη νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή, είναι εξαιρετικά αυστηρή, και θα ήθελα, ναι, αυτή τη στιγμή, με βάση τα δελτία τύπου τα οποία εκδίδει και το πυροσβεστικό σώμα, να σας αναφέρω ότι έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 45 συμπολίτες μας για αυθαίρετη καύση στην Ήπεθρο.
0: 45 από πότε?
1: 45 από τις αρχές του χρόνου, με κορύφωση βέβαια το τελευταίο μήνα.
0: Ναι.
1: 45 συμπολίτες μας λοιπόν έχουν συλληφθεί και θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός, προκειμένου να δούμε για ποιο λόγο έχει συμβεί η αυθαίρετη καύση στην Ήπεθρο. Είναι πυρκαγιές οι οποίες έχουν, να το πούμε κατά το κοινό λεγόμενο, ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει και σε ιδιωτικές υπηρεσίες, έχει επιληφθεί η υπηρεσία μας και γι' αυτό το λόγο έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της σύλληψης. Από το χθεσινό δελτίο τύπου λοιπόν θα ήθελα να σας αναφέρω επιγραμματικά για μια σύλληψη που είχαμε στη Θεσσαλονίκη την 45η και επιβολή διοικητικού προστίμου 1.000 ευρώ 31 λεπτών.
0: Ναι.
1: Έτερο διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ σε περιοχή στην Άρτα, 1.406,25 ευρώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 1.406 ευρώ στον Κάντανο Σελήνου Χανίων, 5.000 ευρώ στην Κάλυμνο.
0: Μιλάμε
1: τα
0: για
1: πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά.
0: Πολύ αυστηρά πρόστιμα,
1: είναι...
0: αλλά εσείς βλέπετε συμμόρφωση, δηλαδή θέλω να πω μετά από τόσες εκκλήσεις που γίνονται, το ένα είναι το ερώτημα αυτό, αν βλέπετε συμμόρφωση δηλαδή σε σχέση με τα στοιχεία που έχετε και κάνετε τις συγκρίσεις κάθε χρόνο, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Έχετε δει αυτά τα τρία χρόνια με το θέμα, με το μέτρο, με τον ακαθάριστο των οικοπαίδων, έχετε δει διαφορά στη δουλειά σας, στο πυροσβεστικό σώμα, έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση που λέτε ότι σβήνει μια φωτιά όταν δεν βρίσκει την ακάψη; Έχει αποτέλεσμα αυτό;
1: Έχει αποτέλεσμα όταν και εφόσον αποφασιστεί από τον πολίτη να μην κάψει, εναπόκειται πλέον στον πολίτη και δεν υπερεκτιμεί τις δυνάμεις του, οι καύσεις μειώνονται. Οι ενάρξεις θα μειωθούν. Βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν πολύ έντονες απαγορεύσεις, παραδείγματος χάρη, υπάρχει το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, την οποία εκδίδει ο οικείος περιφερειάρχης, σε περιπτώσεις που ο δείκτης επικοινωνίας είναι 3, 4 ή 5. Είναι ο δείκτης επικοινωνίας που εκδίδει καθημερινώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα άλση και γενικότερα δασικές εκτάσεις, δεν υπάρχουν πυρκαγιές. Τι σημαίνει αυτό; Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας λοιπόν, σταματάνε οι πυρκαγιές σε αυτούς τους χώρους. Επομένως λοιπόν, μέσα από ένα αυστηρό σύστημα κυρώσεων και επιβολής διοικητικών προστήμων, βλέπουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Mm. Δεν θέλουμε όμως να πάμε σε καμία περίπτωση στην καταστολή. Θέλουμε να είμαστε στην πρόληψη.
0: Ακριβώς, η πρόληψη είναι αυτή που βοηθάει.
1: Αυτό το οποίο φέτος έχει γίνει,
0: ναι,
1: είναι με μια επικεφαλίδα προληπτικές ενέργειες, πρόληψη. Τι έχει γίνει από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος της πολιτικής προστασίας στο θέμα της πρόληψης; Θα ήθελα να τα αναφέρω επιγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον ελλαδικό χώρο 100 drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία επιτηρούν νύχτα και μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, όλο τον ελλαδικό χώρο. Σε ευαίσθητες νευραλγικές περιοχές που έχουν επιλεγεί από πριν, και γίνεται πτήση αυτών των drones και γίνεται επιτήρηση. Έχουν θερμικές κάμερες ειδικά για τη νύχτα και οπτικές κάμερες για την πέρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα drones μας βοηθούν πάρα πολύ. Διότι σε πρώτο χρόνο ανοιχνεύουν οποιαδήποτε άνοδο της θερμοκρασίας, όπως σας είπα, νύχτα και μέρα, τον οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο καπνό.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν επίσης 3 επιχειρησιακά κέντρα drones, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, τα οποία μπορεί να κινηθούν παντού, στις γύρω-γύρω, στις όμορες περιοχές των Αθηνών, της Κρήτης, της περιφέρειας, οποιαδήποτε της Θεσσαλονίκης, και αυτά να κάνουν κατόπτευση στον χώρο με τον ίδιο τρόπο, όπως και τα 100 drones τα οποία υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν θερμικοί δορυφόροι στην Ελλάδα, βεβαίως. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα μας έχει ανεβάσει 4 θερμικούς δορυφόρους στο διάστημα για ανίχνευση δασικών πυρκαγιών.
0: Είναι η τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόληψης, σας λύνει τα χέρια, μπορείτε να φτάσετε άμεσα, φαντάζομαι, στο σημείο το οποίο θα εντοπίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και εμείς, επειδή και εσείς και εμείς το ξέρετε αυτό το πράγμα και όλος ο κόσμος καρδιοχτυπά κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε υποφέρει πάρα πολύ από τις πυρκαγιές και βλέπουμε με θαυμασμό τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Ευχόμαστε να είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι φέτος, να μην έχει βέβαια δεν μπαίνουμε μόνο στις ευχές, βλέπουμε ότι υπάρχει προετοιμασία και να τα λέμε όσο το δίνεται, γίνεται λιγότερο, κύριε Αρδοπίε μου. Γιατί...
1: Για να τα λέμε όσο δυνατόν λιγότερο, ναι. Πρέπει να αναφερθώ και στις προληπτικές δράσεις.
0: Επειδή με πιέζει λίγο χρόνο.
1: Μία από αυτές είναι πολύ σημαντική δράση, ναι. Που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί. Είναι η δράση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και με το οποίο πρόγραμμα έχει γίνει πολύ μεγάλη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση δασικού δικτύου, καθαρισμοί περιαστικών δασών. Όλο αυτό λέγεται πρόληψη. Εδώ θέλουμε να δώσουμε την έμφαση, όμως τίποτα από τα drones, τίποτα από τους δορυφόρους δεν πρόκειται να είναι ωφέλιμο εάν ο καθένας από εμάς δεν αντιληφθεί την ευθύνη, την ατομική, τα όρια της ατομικής του ευθύνης και να μην προβαίνει σε κανενός είδους καύση. Το μήνυμα είναι απλό.
0: Πολύ απλό.
1: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
0: Ο ανθρώπινος παράγων πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Για οποιαδήποτε απορία φαντάζομαι έχουν οι πολίτες, γιατί μας έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα, μπορούν να απευθυνθούν και στους Δήμους για να τους καθοδηγήσουν για το τι μπορούν να κάνουν με προβλήματα που μπορεί να έχουν με γείτονες και όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρτοπιέ, για όλες τις λεπτομέρειες που μας δώσατε. Σας εύχομαι μια καλή μέρα. Ο κύριος Ιωάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής. Συζητήσαμε για τα καθάριστα οικόπεδα και όχι μόνο. Και πάμε τώρα στον τάσο των Επιτρόπων, γιατί έχει μπάσκετ.
2: Κατερίνα, ειλικρινά καλημέρα. Δεν περίμενα ότι σήμερα, αφού δεν παίζω Παναθηναϊκός, τι εμπλέκεσαι.
0: Τι είπα να πεις, Τάσο. Δηλαδή, έχω δώσει το σπίτι μου, ας πούμε, για να γίνει το Final Four. Εγώ και ο Τσιπλάκης. Ο Τσιπλάκης και εγώ. Εμείς έχουμε δώσει το σπίτι μας για να γίνει το Final Four. Δεν πονεμένη. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ τώρα, όπως και να το κάνουμε.
2: Εντάξει, σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και έτσι είναι αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να φαίνομαι υπεράνω τώρα εγώ.
2: Άσε να πάω εγώ.
0: Πέστας.
2: Λοιπόν, λίγες ώρες έμειναν πρώτα απ' όλα για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας, για να το ξέρει και ο κόσμος όσοι δεν το γνωρίζουν. Χθες είχαμε τις συνεντεύξεις τύπου, είχαμε δηλώσεις, είχαμε, πώς θα λένε αυτά τα press.
0: Τα γκαλά.
2: Γκαλά είχαμε, γκλαμουριές είχαμε, βραβεύσεις είχαμε, αλλά η ουσία είναι σήμερα στις 6 ώρα έχουμε τον πρώτο τζάμπολ, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four. Στις 9 η ώρα θα γίνει ο άλλος ημιτελικός, ο ισπανικός ομίλος που λένε, Ρεάλ Βαλένθια, στις 9 η ώρα, και οι νικητές στο τελικό της Κυριακής 9 η ώρα το βράδυ, και αυτός ο τελικός. Να θυμίσω, δεν υπάρχει πλέον μικρός τελικός. Ναι, γιατί είναι και ψυχοφθόρος, αλλά και είναι και τα πολλά τα παιχνίδια. Το Καλατάρι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και ένα πλέον παιχνίδι είναι επιβάρυνση για τους αθλητές και είναι και πραγματικά και ψυχοφθόρο το να αγωνίζεσαι ως ηττημένος.
0: Αυτό παρηγοριά στον άλλο.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Φενέ, τα βλέμματα είναι στραμμένα σίγουρα στον Ολυμπιακό για τα ελληνικά, για τους Έλληνες φιλάθλους. Περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα αναμένεται να βρίσκονται στο γήπεδο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αν θέλεις να το πούμε, για Telecom Center, όπως και να το πούμε, το ίδιο γήπεδο είναι.
0: Στο Λίδι.
2: Έχει κάνει τα πάντα, είναι πανέτοιμα όλα και φυσικά στο πόδι βρίσκεται και όλη η αστυνομική δύναμη, καθώς είναι και ένα τεστ αυτό για τους ανθρώπους, τα μέτρα ασφαλείας δηλαδή, για την αστυνομία, αυξημένα τα αστυνομικά μέτρα, έλεγχη συνεχής, αυστηρή, πολύ επίπεδοι, έτσι χαρακτηρίζονται οι έλεγχοι που θα γίνονται. Θα παραλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικού ελέγχου αντικειμένων, αποσκευέ. Δηλαδή, αν κάποιο πηγαίνει με σακ βαγιά, υπάρχει περίπτωση να μην τον ψάξουν σε όλα τα.
0: Κάτι το οποίο ισχύει και στο εξωτερικό αυτό, ούτω ή άλλω. Ακόμα και σε αγώνε ποδοσφαίρου, α πούμε.
2: Ναι, εντάξει, όταν χτυπάει κόκκινο συναγερμό. Να είναι σε πλήρη ανάτηση, λέγατε για ντρόνους προηγουμένως. Προφανώς στην υπηρεσία της αστυνομίας θα είναι και ο έλεγχος από ψηλά και όλα τα απαραίτητα. Απαγορεύονται συναθλήσεις για μηχανοκίνητες πορείες, συνηθίζονται από τους οπαδούς. Οργανωμένες μετακινήσεις, οι λεγόμενες πορείες που κάνουν οι φύλαθλοι. Αυστηρά θα πηγαίνουμε με συνοδεία, συγκεκριμένες διαδρομές οι οποίες θα είναι προστατευόμενες από την ασφάλεια. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι σε γρήγορση η αστυνομία, είναι και ένα στοίχημα αυτό, μην γίνει και τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι
2: η διοργάνωση είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, που λένε, και το μέσα της ασφάλειας. Απ' την άλλη, υπάρχει ένας τομέας που πρέπει να κερδιθεί και είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει παρουσιαστεί 4 φορές τα 4 προηγούμενα χρόνια, 15η φορά πλέον σε Final Four. Δεν κατάφερε απολύτως τίποτα στις προηγούμενες 4 παρουσίες του, περιμένει 4 τελευταίες παρουσίες συνεχόμενες, η 5η είναι τώρα. Για να ακριβολογώ, 15 παρουσίες έχει συνολικά ο Ολυμπιακός, έχει κατακτήσει 3 μετάλλια. Σε 3 Ευρωλίγες, για το πω σωστά. Και μιας και αναφέρθηκα στα 3 του Ολυμπιακού, να πούμε ότι η Φενέρα από την πλευρά της έχει 2 και θα φιλοδοξεί να πιάσει τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 3 που έχει. 3 έχουν και η Ολύμπια Μιλάνο, παλαιότερες δυνάμεις, Ρίγας, η Σπλίτ, η θρηλυκή Γιουγκοπλάνο, όπως και ο Ολυμπιακός. Η Φενέρ κυνηγάει να πάρει το 3ο της τρόπαιο και είναι ήδη εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι, μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το Αμπουτάμπι, να θυμίσω, πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο. Και μια και αναφέρθηκα στις υπόλοιπες, ναι, με 5 είναι η Βαρέζε, η Μακάμπι έχει 6.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, ναι, αφού τα πεις αυτά, ναι, 7. 7 αστέρος,
2: εντάξει. Σταματάω εδώ, εντάξει.
0: Να σου πω, να σου πω. Για το Σάρας, μήπως έχεις ακούσει τίποτα, μήπως έχει βαρεθεί εκεί που είναι.
2: Δεν έχει βαρεθεί εκεί που είναι, αλλά έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι η οικογένεια, οι άνθρωποι του είναι εδώ.
0: Έμα.
2: Σύζυγος, να θυμίσω την Ελληνίδα.
0: Τα λέμε τόσο καιρό, τα λέμε.
2: Ελληνικά μιλάμε.
0: Τα λέμε τα πια, δεν μπορώ ελληνικά, δηλαδή.
2: Οπότε,
0: φούντωσα το.
2: Ναι. Εντάξει. Πάντως για την επικείμενη αποχώρηση του άτομα να αναφέρεσαι προφανώς.
0: Νομίζω ότι έχει φύγει, δεν ξέρω.
2: Ήταν να γίνει συνάντηση. Προφανώς υπήρχε τηλεφωνική μόνο επικοινωνία με τον.
0: Έχει νεύρα τώρα ο πρόεδρος. Έχει νεύρα τώρα. Έχει. Δικαίως. Αυτό το τρίμερο δεν πρέπει να τον ενοχλεί κανένα.
2: Και να σου πω και κάτι διαφορετικό. Ναι. Η Βαλένθια είναι η ομάδα με το χαμηλότερο budget σε αυτό το Final Four. Να θυμίσω, έχει μόλις 9,5 εκατομμύρια. 9,5 εκατομμύρια λες και είναι μόλις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με τους υπόλοιπους. Το μεγαλύτερο budget το διαθέτει ο Ολυμπιακός, περίπου στα 22-23 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πιο κάτω. Φυσικά είναι και το Ολυμπιακού είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, εκτός από τον Παναθηναϊκό βεβαίως.
0: Έχει επενδύσει πολλά, ναι.
2: Έχει επενδύσει και περισσότερα και από τον Ολυμπιακό.
0: Είμαστε υπερδύναμη στο μπάσκετ, τώρα κακά τα ψέματα. Είμαστε.
2: Ναι, αλλά θα δεις Ολυμπιακό σήμερα.
0: Δεν θα δω τίποτα σήμερα. Τάσο, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, να πάνε. Πριν σας αποχαιρετήσω και εγώ, γιατί πήγε και 58 η ώρα και με αυτό, να σας πω ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι, δεν σας λέω κάτι καινούριο. Έχει γίνει ωστόσο ένα τροχαίο λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα καθόδου, και έχει γίνει και ένα τροχαίο στην Αττική Οδό λίγο μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, οπότε είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στα συγκεκριμένα σημεία. Η παραλία είναι ακόμα καλή. Τη Θεσσαλονίκη τη βλέπω επίσης καλή. Οπότε σας αφήνω έτσι. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν πρόλαβα να διαβάσω, αλλά επιφυλάσσομαι και θα σας δώσουμε και απαντήσεις την Δευτέρα για αυτά που ρωτάτε για τα ακαθάριστα. Θα τα προλάβω όλα. Μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αταμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιού Ροζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Ροζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά, υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα, 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνης.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά σούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, Νόβα Ισχυμώνα, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Στον αγνώμονα γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο ανήκει σωρός που βρέθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέκια της Τζιφές στα Χανιά. Μετά από την αυτοψία που έκανε ο ιατροδικαστής παρόντος και το αστυνομικού διευθυντή Χανίων Κανέλου Νίκου, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τη σωρό του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβριου. Μάλιστα, ο ρουχισμός που φέρει η σωρός, μπλε φούτερ με κουκούλα και γκρι παντελόν, ταιριάζει με τα ρούχα από τα οποία φορούσε ο άτυχος νέος άνθρωπος όταν εξαφανίστηκε η σωρός, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και φυσικά για νεκροψία νεκροτομή. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News ότι τις επόμενες ώρες θα φτάσουν στα Χανιά και μέλη της οικογένειας του θανόντος από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια με θύματα πολίτες κυρίως χωριών των Δήμων Αμαρίου στο Ρέθυμνο και Εφεστού στο Ηράκλειο στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται, κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, ειδικά προς εκείνους που αρνούνταν να υπακούσουν στις προσταχές τους. Οι τρεις συλληφθέντες, συγγενείς μεταξύ τους, είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν σήμερα και πρόκειται για δύο αδέρφια 44 και 39 ετών και τον θείο του 43 ετών, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στην Αθήνα και να έρχεται με μεταγωγή στην Κρήτη. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η συντονισμένη έρευνα της Ελλάς εδώ και ένα χρόνο σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίβη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Τρεις είναι οι εμπλεκόμενες οικογένειες, με τις δύο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο στα Ζωνιανά και τα μέλη της τρίτης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή του Ηρακλείου να είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Και σε αυτή την περίπτωση καθοριστικός ήταν ο ρόλος των συζύγων των δύο οικογενειών που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα. Στις δύο οικογένειες αποδίδονται δεκάδες αγοροπολισίες κοκαίνης,

περιοχές του Ηρακλείου και στο Γάζι, την Αγία Πελαγία και την Αχλάδα του Δήμου Μαλεβιζίου, ο νέος 20χρονος μέλος της πρώτης οικογένειας ήταν ο συνδετικός κρίκος των δύο εγκληματικών ομάδων. Στη δικογραφία γίνεται αναφορά και για απάτη σε βάρος στο ΠΚΠ, στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθη έρευνα στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Η έρευνα έδειξε διαλόγους φωτιά από έναν κτηνοτρόφο που έψαχνε ζώα, ώστε να καλύψει τον αριθμό που είχε δηλώσει ψευδός και να πάρει επιδότηση. Πρόκειται για ένα 43χρονο και την 35χρονη σύζυγό του, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το πρωί. Οι δυο τους φέρεται να δήλωσαν στο κτηνοτροφικό τους μητρό αναλυθεί αριθμό ζώων με στόχο να μην χαθεί επιδότηση για το 25. Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην είχε στην πραγματικότητα. Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΚΕΠΕ, ο 43χρονος ξεκίνησε επαφές με άλλο κτηνοτρόφο προκειμένου να εξασφαλίσει τα δανεικά ζώα που του έλειπαν. Αυτή ήταν και η συνομιλία που τον έκαψε. Από την αστυνομική επιχείρηση έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης, όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, αυτόματος μετρητής χρημάτων και χιλιάδες ενότητα προβάτων. Σοβαρό επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας έγινε τη Δευτέρα σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Ένας 75χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η καταγγελία, τον έσπρωξε και το χτύπησε με κλωτσιές. Την τράπουλα στο παιχνίδι των ελληνικών υδρογονανθράκων ξαναμοιράζει με η απόφαση της κοινοπραξίας ExxonMobil Hellenic Energy να επιστρέψει στο δημόσιο το μπλοκ δυτικά της Κρήτης, το οποίο πιθανότητα θα ξαναβγεί σε διαγωνισμό, ίσως μαζί με άλλα οικόπεδα, τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν προσελκύσει ενδιαφέρον. Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη εδώ και καιρό, καθώς η πλευρά της ExxonMobil δεν προχώρησε ποτέ σε υψηλής ανάλυσης 3D σεισμικών στο συγκεκριμένο μπλοκ, τμήμα του οποίου βρίσκεται σε βαθιά νερά, είναι τεχνικά περίπλοκο και λιγότερο υποσχόμενο σε σχέση με το γειτονικό του, αυτό νοτιοδυτικά της Κρήτης, που επίσης έχει παραχωρηθεί στο σχήμα. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ, που αναφέρει ότι για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου έως 8 mm, για την περιοχή της Αμαριάς έως 10 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρούμελης έως 11 mm, και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι πάνω από τα εγκεκριμένα όρια για τη λειτουργία του, από την Αντιπεριφέρεια Χανίων ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Αμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες σήμερα και από τις δύο εισόδους του. Συνελήφθησαν από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύσης δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Ρεθύμνου, τρεις άνδρες ελληνικής καταγωγής και ένας αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για όπλα και ναρκωτικά στο Ρέθυμνο. Η σύλληψη έγινε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν οι δύο Έλληνες, 34 και 23 ετών, και ο 25χρονος αλλοδαπός, κατά τον χρόνο παραλάμβαναν αντικείμενο που είχε τοποθετήσει 25χρονο σε υπαίθριο χώρο και κινητοποιήθηκαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 56 γραμμάρια κοκαίνης, 1,7 γραμμάρια κάναβης, 220 ευρώ και 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων. Ακολούθησαν ομότυπες έρευνες στα σπίτια τους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8,1 γραμμάρια κάναβης, χρηματικό ποσό 10.150 ευρώ, 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων, σπρέι πιπεριού. Επίσης κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Χανίων καταγγέλει τη στάση της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με τις πρόσφατες διώξεις μαθητών λόγω καταλήψεων μουσικού σχολείου και Γαλατά. Σε ανακοίνωσή τους, μαθητές δηλώνουν ότι δεν φοβούνται και πως θα συνεχίσουν τους αγώνες τους για ένα καλύτερο αύριο. Εξάλλου, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, κατά την προθεσμία του συνεδρίας, καταδίκασε την δίωξη μαθητών του μουσικού σχολείου που συμμετείχαν σε καταλήψεις που αφορούσαν την τραγωδία των Ντεμπών. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφανη απόφαση του, εξέδωσε ψήφισμα για την απαράδοκτη δίωξη των μαθητών του μουσικού σχολείου. Μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου με την ονομασία Διαπυρός 2026 πραγματοποιήθηκε χθες στην Κρήτη. Την άσκηση διοργάνωσε η Πρεσβευτική Υπηρεσία με τη συμμετοχή στελεχών της πολιτικής προστασίας, εθελοντικών ομάδων του στρατού και κρατικών υπηρεσιών, και σε ό,τι αφορά την Κρήτη πραγματοποιήθηκε στα Χανιά και συγκεκριμένα στους τάφους των Βενιζέλων. Υπεγράφει χθες από τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σμανδυράκη, τον ανάδοχο του έργου, η σύμβαση για την αλληλοποίηση της διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Μουρνιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.155.623,69 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι 16 μήνες. Το έργο που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους του Δήμου.
Αρχικά, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργότερα μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη, η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Παγκρήτιο δίκτυο, Αρτ Ηρακλείου, Αρτ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9. Αρτ Ηρακλείου από τους 97,5, 105,6 στα FM, με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Αρτ Χανίων από τους 104,6 στα FM, όλα τα προγράμματα της Αρτ από το www.erteco.gr, από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.earthnews.gr. Φαΐος χειμώνας στις τράπεζα του ήχου στην ΕΡΤ Χανίων. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Καταρίνα Πολύζου στο μικρόφωνο, στην επιμέρεια και την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Εδώ είμαστε και θα έχουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μια εφόλησης ήλες πολιτική συνέντευξη που πιστεύουμε ότι θα παρουσιάσει πολύ σπουδαίο ενδιαφέρον. Όμως να κάνουμε και μία αναφορά. Καταρχάς απολογούμε, γιατί εχθές μέσα στο άγχος της δουλειάς υπήρξε μια σοβαρή αμέλεια. Ξέχασα δημόσια να στείλω τις ευχές στους συναδέλφους που γιορτάζουν, που γιόρταζαν εχθές, στην αγαπημένη Ελένη Ξυλούρη στο Ηράκλειο, στον Κώστα τον Αγαπητό, στον Κώστα τον Δάνταλο και στην Ελένη την Ιφούλα μου. Και σήμερα θέλουμε τις ευχές μας στον Εμίλιο τον Σαρπανίδη, τον Θεσσαλονικιό συνάδελφο που γιορτάζει. Μέσα σε αυτό το ζωφερό τοπίο των πολέμων, των συγκρούσεων, της οικονομικής ύφεσης και όλου του πολιτικού τοπίου που μετατρέπεται και μεταβάλλεται, πρέπει να έχουμε και χαρούμενες νότες στη ζωή μας. Τίποτα δεν μας εκπλήσει για την εξάρθρωση, την πολύ μεγάλη επιτυχία βεβαίως της ελληνικής αστυνομίας, του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι ένα έγκλημα που χρόνια επιτρέπεται και δρά, και γιγαντώνεται και παίρνει διαστάσεις, και βέβαια οι πολίτες δεν αναρωτιούνται, είναι βέβαιοι ότι αυτοί οι άνθρωποι κινούνταν με πολύ μεγάλη άνεση, απολύτως σε βάρος φιλήσυχων πολιτών, ανενόχλητοι, οικονομώντας τρελά ποσά από πολλές δραστηριότητες, κινούμενοι με μια βεβαιότητα η οποία είναι βέβαια ότι δεν διακατέχει κανέναν από τους κανονικούς υπόλοιπους ανθρώπους. Μια βεβαιότητα ότι ένα μαγικό πέπλο θα καλύψει τις δραστηριότητες και τις ανομίες τους και δεν θα τους αγγίξει κανείς, τους άγγιξε. Τώρα αυτό που απομένει, το μεγάλο στοίχημα, είναι μέσα στο βάθος χρόνου η δικογραφία να μην ελαφρύνει και να μην πέσουν στα μαλακά. Λένε για τρεις οικογένειες που εμπλέκονται. Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι είναι περίπου 10 οικογένειες που δραστηριοποιούνται από τη μια άκρη της Κρήτης ως την άλλη, τουλάχιστον 10, σε εγκληματικές δράσεις και περιπέτειες, έχοντας δημιουργήσει το δικό τους κύκλωμα που περιλαμβάνει λίγο απ' όλα: καταπατήσεις, ζωοκλοπές, ταλαφιά, παράνομες επιδοτήσεις, κοκαίνη, ινδική κάναβη, όπλα και ενίοτε σε κάποιες περιπτώσεις και τράφικινγκ. Όλα τα μωρά στην πίστα. Μεγάλη μέρα χθες παρουσιάστηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ήταν η πρώτη παρουσία στη Θεσσαλονίκη και υπήρξε μια μονομαχία στο διαδίκτυο μεταξύ φίλων της Νέας Δημοκρατίας και φίλων του κινήματος κυρίας Καριστιανού, η οποία είχε αρκετό ενδιαφέρον. Το ζήτημα είναι πώς μέσα από την διαδικασία των προσώπων, είτε νέων είτε παλαιότερων που κατεβαίνουν με νέα σχήματα, θα ανακατευθεί η πολιτική τράπολο και κατά πόσον θα βρεθούν προτάσεις που να εγείρουν το ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή στις εκλογές. Ένα 60% που έκαζε στο σπίτι του θα πρέπει να αποφασίσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να πάει να ψηφίσει. Όποιο κόμμα θέλει. Δόξα τω Θεώ, η δημοκρατία
τους χωράει όλους και έχουμε κόμματα, έχουμε δυναμικές, έχουμε κόμματα από το φάσμα της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, του κέντρου, της κεντροαριστεράς, της αριστεράς. Επομένως, ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που τον εκφράζει, αυτό που αποτυπώνει καλύτερα τις ιδέες του, αυτό που θεωρεί ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό, αρκεί να σηκωθεί από τον καναπέ του. Πάμε σε ένα τραγούδι και χωρίς καθυστέρηση να καλωσορίσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας.

Έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση με τον καλεσμένο μας. Για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μπας και καταφέρουμε σε λιγάκι να συνδεθούμε πάλι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη σύνδεση με το τηλέφωνο του. Είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Στέφανο Κασελάκη σήμερα, αφού βρίσκεται στην Ανατολική Κρήτη και περιοδεύει. Πρώτο θέμα στη Νέα Κρήτη, τέλος στο θρίλερ εξαφάνιση του 33χρονου, τραγικός επίλογος. 5 μήνες μετά την εξαφάνιση του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ισορρός εντοπίστηκε στο φρέτο από κόρο Ναχανίο, κοντά στο σημείο όπου είχε ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητό του. Πέπλο μυστηρίου γύρω από το θάνατό του, απαντήσεις αναζητούν οι αρχές. Ομόφωνο όχι και από το Περιφερειακό Συμβούλιο για Μαλάδες, κλιμακώνονται αντιδράσεις για τη δομή των μεταναστών. Νέα υπόθεση συμμοριών με πλοκάμια σε όλη την Κρήτη, ο ΠΚΠ, συζήτηση σε υψηλούς τόνους με ακραίους χαρακτηρισμούς στη Βουλή. Τι προβλέπει ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση, Αρχάνες, επιτυχημένη άσκηση για σεισμό. Συγκινητικό αντίο, Λαμπρόπουλος έζησα κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είχα ονειρευτεί. Κόμμα Καριστιανού και γένετο ελπίδα για τη δημοκρατία. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, Πατρίς Ηρακλείου. Ποιος σκότωσε τον Φιλίσυχο Αλέκο? Το ιατροδικαστικό πόρισμα χαρακτηρίζει πιθανή ανθρωποκτονία τον θάνατο του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη, πρώην προέδρου στο Απεσοκάρι, που αρχικώς θεωρήθηκε δυστύχημα, αλλά τα στοιχεία πλέον οδηγούν σε δολοφονία, όπως υποψιάζονταν όλο το χωριό. Είπαν όχι στη δομή μεταναστών στις Μαλάδες, αλλά όλο οδηγούν στις Μαλάδες. Το σκάνδαλο το ΠΚΠ έβγαλε στη φορά όπλα και ναρκωτικά, έπιασαν 16 άτομα και τον εγκέφαλο στο ATM να βγάζει λεφτά. Νεκρός αγνοούμενος 33χρονος γιατρός του Βενιζελίου, σε προχωρημένη σύψη στο Τζιτζιφέ στα Χανιά, βρέθηκε το πτώμα του Αλέξανδρου Τσικόπουλου. Με νομοθετική ρύθμιση λύση για την τρύπα του κτηματολογίου στην Αλικαρνασσό, οι επόμενες ενέργειες κατοίκων και Δήμου Ηρακλείου για επίλυση. Απεργία στον τουρισμό γιατί δυσκολεύονται το χειμώνα. Αγανάκτηση για το κυκλοφοριακό χάος των ΒΟΑΚ. Αυθαιρετή εργολάβος καταγγέλουν οι τουριστικοί φορείς. Οι τρεις υποψήφοι πρόεδροι και η πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία σε τροχιά εκλογών, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Απολογούνται για τις μαφιόζικες πρακτικές τα μέλη της κριτικής μαφίας ενώπιον ανακριτή τα μέλη οικογενειών που τρομοκρατούσαν Βορίζια και Αμάρι. Στην υγεία του Κωστή έφαγαν 400 κιλά αρνί μέσα στη φυλακή. Κρατούμενος που είχε τη γιορτή του χθες, κέρασε ολόκληρο το σοφρονιστικό κατάστημα της Αλικαρνασσού, ενώ ζήτησε και συγχωρεμό για τον αδερφό του. Και μη χειρότερα. Χανιωτικά νέα στην Ελλάδα, νέο πολιτικό τοπίο με καινούργια κόμματα αλλά και παλιές φιλοδοξίες. Σε περιοχές της Κρήτης παράση λείψαν 3 οικογένειες μπλεγμένες σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παρανομίες. Στον αποκόρονα μακάβριο έβριμα βρέθηκε ισορρός του αγνοούμενου γιατρού. Στα σχολικά βιβλία νότιο κριτικό πέλαγος αντί λιβικό. Πολύ σωστά. Μετά από 81 χρόνια κλείνει οριστικά το στρατοδικείο στα Χανιά για την κατεδάφιση του παλιού ΙΚΑ, αντίστροφη μέτρηση. Σχέδιο ασφαλούς λειτουργίας για τα φαράγγια της Κρήτης, συντονισμός φορέων για ζητήματα πολιτικής προστασίας, κλειστή σήμερα λόγω βροχών η Σαμαριά. Εντείνεται η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, στοιχεία της Eurostat. Άσκηση πυροπροστασίας χθες στο Σόδι, συνέντευξη Μαρία Δαφέρμου για το Πασό και τις χαμένες ευκαιρίες της Ελλάδας. Και στη σκοποβολή ένα χρυσό από τον Γιάννη Σαλαβαντάκη. Μπράβο στο Γιάννη Σαλαβαντάκη. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Η Μοσάντ λέει ότι η Σούδα ήταν στόχος του Ιράν. Παύλος Πολάκης, αποφασίσατε ότι ο εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ? Δεν σας φοβόμαστε, λένε οι μαθητές, για το δικαστικό κυνηγητό.
ανοίγει τις πύλες του ο κινηματογράφος Κήπος και αντιδρούν αρχιτέκτονες στο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ για το ιστορικό παγοποιείο. Κατά κόσμο ψυγείο. Πάμε στα αριθμιώτικα νέα. Δείχνουν τα στοιχεία δυναμική ζήτηση και υψηλές τιμές στα καταλήμματα βραχυχρονίας μίσθωσης. 18 συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά στην Κρήτη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και χθες στο νησί. Το ρέθυμνο στο Επίκεντρο Επιστημονικών Επιτευγμάτων μέσα από το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ. Μοχλός υποστήριξη έρευνα των ανθρωπιστικών σπουδών το ΚΕΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, 10 χρόνια δράσεων σε μια σημαντική ερευνητική δομή του ρεθύμνου. Σταύρος Αρναουτάκης για δομή μεταναστών, αν δεν είναι σύμφωνοι οι κάτοικοι για τον χώρο, δεν θα συνενέσουμε. Απονομή του μεταλλείου της Μάχης Κρήτης για τους 15 απογόνους Αυστραλών στρατιωτών από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου το Σάββατο. Προσπάθειες να ζωντανέψει η δημοτική έκθεση απολιθωμάτων Πασχάλη Ζεσίου. Στο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στον Αποκόρονα. Τέλος, εκπαιδευτική από την Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο στο Δημαρχείο Ρεθύμνης. Και πάμε στην κριτική επιθεώρηση, πάντα παραμένοντας στο Ρέθυμνος. Παγκόσμια επιστημονική πρωτοπορία για το μέλλον στην ιατρική και την ενέργεια από το Ρέθυμνο. Ο πρώτος επαναλαμβανόμενος επιταχυντής ιόντων με λέιζερ γεννήθηκε στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ. Ποια είναι η ανακάλυψη και τι εφαρμογές υπόσχεται? Η ερευνητική ομάδα παρουσίασε την πολλά υποσχόμενη ερευνητική επιτυχία και τις εφαρμογές του μέλλοντος στην ιατρική, την ενέργεια και την επιστήμη υλικών. Γιώργος Μαρινάκης για δομή μεταναστών. Δεν μπορεί ο μεγαλύτερος και οικονομικά ισχυρότερος νομός να κλείνει τα μάτια του σε ένα πρόβλημα που τον αφορά. Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε όχι στη δομή μεταναστών στις Μαλάτες. Νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κρήτη με την υπογραφή και του Χρήστου Λιονί. Ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας εστιάζοντας στις ανθρωποκεντρικές πολιτικές υγείας. Με δομή οικογενειακής μαφίας, το κύκλωμα με φόντο διακίνηση ναρκωτικών και επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Σε μια Κυριακή δεν κλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες, ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Ένας υπάλληλος στο Λονίο Ρεθύμνου αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη κίνηση του εμπορικού λιμανιού. Τι ζητά με επιστολή του το επιμελητήριο. Και τέλος, πάμε στην Ανατολή. Προχωράει η υλοποίηση της επένδυσης στη Μαρίνα, το Υπουργείο διαβεβαίωσε για την πληρότητα του φακέλου. Μεγάλη παγκρίτη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών συλλήψης και στον Άγιο Νικόλαο. Επίσκεψη Στέφανου Κασελάκη. Και έτσι κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των κριτικών εφημερίδων και πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Δεν μας βοηθάει σήμερα η τεχνολογία, διότι είχαμε πρόβλημα με τη λήψη σήματος στο τηλέφωνο του κυρίου Κασελάκη. Δεν πειράζει, τον βγάλουμε άλλη φορά, θα έρθει και στη Δυτική Κρήτη. Είχαμε διακοπή ρεύματος. Μας έχουν ματιάσει. Πρέπει να πάρω τη θεία μου να μας ξεματιάσει. Έχουμε όμως τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον Γιώργο Δοντζοπάκο, να μιλήσουμε λίγο για το περιβόητο άνοιξε-κλείσε του φαραγγιού της Σαμαριάς. Σήμερα θα είναι κλειστό. Έχουμε την προειδοποίηση της ΕΜΗ για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Καλημέρα, κύριε Τζοπάκο.
1: Καλημέρα και εσείς και στους ακροατές μου.
0: Δώστε μας λίγο τι εικόνα έχουμε για τον δρυμό και τι πρωτοβουλίες υπάρχουν προκειμένου ίσως να βοηθηθεί η περιοχή με τοπικά μοντέλα πρόγνωσης, με τοπικούς σταθμούς πρόγνωσης.
1: Αυτό είναι επιδίωξη το να έχουμε τοπικά δελτία καιρού, τα οποία βέβαια σε μεγάλο βαθμό μέχρι στιγμής το έχουμε. Στοιχεία μας δίνουν στοιχεία εξειδικευμένα ώστε να παρατηρούμε το τοπικό καιρό. Από εκεί και πέρα το φαράγγι άνοιξε προχτές επίσημα. Γίνανε οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν μέσα, γιατί ο χειμώνας που πέρασε δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Η στάθμη του νερού πήγε πάρα πολύ ψηλά μέσα στο φαράγγι και έτσι έκανε ζημιές στις υποδομές, στα γεφυράκια, στο μονοπάτι. Είχαμε καταπτώσεις σε πάρα πολλά σημεία. Όλα αυτά λοιπόν αποκαταστάθηκαν και έτσι δόθηκε σε χρήση, σε λειτουργία.
0: Σήμερα όμως θα είναι κλειστό γιατί έχουμε την ΕΜΗ να δίνει τοπικά βροχές.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με την πρόληψη λοιπόν δίνει έντονα φαινόμενα, οπότε για την ασφάλεια των πολιτών, στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε καμία έκπτωση, το φαράγγι θα μείνει κλειστό.
0: Παράλληλα γίνεται και μια προσπάθεια να αυξηθεί η ασφάλεια όσο είναι εφικτό αυτό, γιατί ένα φαράγγι είναι ένας τόπος φυσικός, είναι ένας άγριος τόπος και οι επισκέπτες θα πρέπει να το ξέρουν αυτό, προκειμένου να αποφεύγονται όσο το δυνατόν αυτό γίνεται τα ατυχήματα, σωστά?
1: Ακριβώς έτσι, η τροδότητα παραμένει στο φαράγγι. Το φαράγγι, όπως λέγει ο πρόεδρος του ΆΣΠΟ, ο κ. Λέκας, έχει προκύψει από γεωφυσικά φαινόμενα, που σημαίνει ότι αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Σημαίνει ότι έχουμε καταπτώσει. Υπάρχει δηλαδή κάποια επικίνδυνοτητα αν κάποιος αποφάσισε να το περάσει και πρέπει να το γνωρίζει. Οι παρεμβάσεις που γίνονται με αυτή τη στόχευση, για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν είναι αυτή την επικίνδυνοτητα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Δρομολογείται να γίνει επίσης ένα μεγάλο έργο αντιστήριξη κάποιων σημείων μέσα στο παράγγι, το οποίο είναι εξειδικευμένο και επίσης πολύ δύσκολο. Εγώ είχα συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΆΣΠ, τον κύριο Λέκα, τον καθηγητή. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε διαρκή επικοινωνία. Συναντήθηκα και με τον ΑΦΠΚ, με την αντιπροσωπεία που κατέβηκε εδώ, γιατί μπήκε ένα κλιμάκιο μέσα στο παράγγι. Από εκεί πέρα το παρακολουθούμε και δρομολογούμε και έργα εκεί μέσα.
0: Κύριε Τζοπάκο, η επισκεψιμότητα στα φαράγγια αποδίδει και πολλά ωφέλη και στον τουρισμό, γιατί είναι τα φαράγγια διαδρομές που επιλέγουν χιλιάδες τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη. Επομένως είναι σημαντικό και το πλέγμα της τοπικής πρόγνωσης αλλά και της ασφάλειας, στο βαθμό πάντα επισημαίνω και επαναλαμβάνω που είναι αυτό εφικτό.
1: Ακριβώς έτσι, η Κρήτη μας είναι πανέμορφη. Έχουμε πολλά φαράγγια τα οποία είναι επισκέψιμα. Θέλει όμως να έχουμε και τον κατάλληλο εξοπλισμό και την κατάλληλη φυσική κατάσταση αν κάποιος αποφασίσει να το περπατήσει. Με τις πρεσβείες που έχουμε διαρκή συνεργασία, το επικοινωνούμε αυτό, λέμε να γνωστοποιούν στους ανθρώπους δικούς τους τις συνθήκες που έχουν τα φαράγγια και τον τρόπο που πρέπει να τα περπατάνε.
0: Ναι, πάντως γενικά υπάρχει μια προσπάθεια, το εξήγηλε ο κ. Χρυσοχοίδης εκτός από τα πατίνια που αφορούν πολύ και τον ελληνικό πληθυσμό, εξήγηλε ότι σκέφτεται να απογορεύσει τις γουρούνες και στα νησιά Προχθές από ένα νεαρό γερμανό εντόφιο τουρίστα μου έλεγε ότι θα πάω σε μια οργανωμένη μαζί με Βρετανούς εκδρομή με γουρούνες, ορεινό μονοπάτι. Δηλαδή να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν ορισμένα πράγματα, δραστηριότητες που είναι επικίνδυνες, να τις περιορίσουμε, γιατί ναι, μπορεί να φαίνεται ελκυστικό σε πρώτη φάση, αλλά όταν συμβεί όμοιγα το κάτι δυσάρεστο, μετά η αρνητική εικόνα είναι πολλαπλασιαστική. Δεν μας βοηθούμε.
1: Κινδυνεύουν ζωές
0: ναι.
1: Ενεργοποιεί το μηχανισμό σε
0: κάθε περίπτωση. Επίγνωση κινδύνου. Δεν υπάρχει επίγνωση κινδύνου από τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Σαββάκο, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να σας ρωτήσω και για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Πιστεύετε ότι είμαστε επαρκώς έτοιμοι?
1: Είναι η αντιπυρική περίοδο, έχει ξεκινήσει επίσημα 1 Μαΐου. Χτες έγινε μια μεγάλη άσκηση η διαπυρός, ναι, 2026 στην περιοχή του Σόδη, στη Χαλέπα, στην ευρύτερη περιοχή και στον Αγίο Μαθαίο. Η άσκηση πήγε καλά από την άποψη όχι ότι πέτυχε, γιατί εμείς δεν επιδιώκουμε να κάνουμε ασκήσεις πετυχημένες, αλλά επιδιώκουμε να κάνουμε ασκήσεις οι οποίες αναδείξουν θέματα και προβλήματα. Αυτό έγινε χθες και όλη η υπόλοιπη προετοιμασία και ο σχεδιασμός που έχουμε σχετικά με την αντιπυρική περίοδο είναι σε εξέλιξη. Έκκληση στους πολίτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, να καθαρίσουν τα καθάριστα οικόπεδα και να μπούμε σε μια αντιπυρική περίοδο η οποία φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη λόγω της αυξημένης βλάστησης, να μπούμε όλοι μαζί και να έχουμε ένα καλό και ασφαλές καλοκαίρι.
0: Ναι, προβλέπονται γευστερά πρόστιμα βέβαια για όσους δεν ακολουθήσουν το γράμμα του νόμου.
1: Ακριβώς, και ήδη την προηγούμενη εβδομάδα που παρακολουθήσατε, μπήκαν πρόστιμα για την γάφηση κάποιων υπολοιμάτων καλλιέργειας, τα οποία τώρα απαγορεύεται ρητά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββάκο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Δύο λεπτά μας χωρίζουν από τις 9. Ζητούμε την κατανόησή σας για διακοπή ρεύματος. Δεν ήταν στο χέρι μας, ήταν από τη ΔΕΗ. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας, ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, 8 το πρωί. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι η μεταρρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές σε προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα ασθενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτική καταθέσει οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος, παρουσίαση Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε βορειοανατολικά επιρωτικά, το βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευα...
1: To make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους...

0: αιτίας.
1: Γιατί, παιδί μου?
2: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
1: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
1: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Ολτή Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων, στη ρύθμιση των ήχων, Νεβάιος Χειμώνα, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Στο αγνώμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο ανήκει η σωρός που βρέθηκε χθες το απόγευμα στα Χανιά σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιφέ. Κατόπιν της αυτοψίας που έκανε ο ιατροδικαστής παρόντος και του αστυνομικού διευθυντή Χανίων Κανέλου Νίκου, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τη σωρό του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και φυσικά για νεκροψία και νεκροδομή, ενώ στα Χανιά ήρθε η οικογένεια του θανόντος από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στον Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα πολίτες κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο, στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται, κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκπαυσμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, ειδικά προς εκείνους που αρνούνταν να επακούσουν στις προσταγές τους. Οι τρεις συλληφθέντες, συγγενείς μεταξύ τους, είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν και πρόκειται για δύο αδέρφια, 44 και 39 ετών και για τον θείο του 43 ετών, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στην Αθήνα και να έρχεται με μεταγωγή στην Κρήτη. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του earthnews.gr, σήμερα κατά την απολογία του ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και μάλιστα αναμένεται να υποστηρίξουν ότι όλη η υπόθεση πρόκειται για σκευωρία των κατοίκων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η πλευρά των κατηγορουμένων θα υποστηρίξει ότι το όλο ζήτημα που έχει ανακοινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από το χωριό. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην γρήγορη υπεράσπιση θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις

που ξεσκέπασε η συντονισμένη έρευνα της Ελλάδας εδώ και ένα χρόνο σε Ηράκλειο, Μιλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια του από Ζωνιαρά Αθήμινου μέχρι Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμές οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΑΔΕ. Η τράπεζα στο παιχνίδι των ελληνικών υδρογονάνθρακων ξαναμοιράζει η απόφαση της κοινοπραξίας ExxonMobil Hellenic Energy που να επιστρέψει στο δημόσιο το μπλοκ δυτικά της Κρήτης, το οποίο πιθανότατα θα ξαναβγεί σε διαγωνισμό, ίσως με άλλα οικόπεδα, τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν προσελκύσει ενδιαφέρον. Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς η πλευρά της εταιρείας δεν προχώρησε ποτέ σε ψηλές αναλύσεις 3D σεισμικών στο συγκεκριμένο μπλοκ, τμήμα του οποίου βρίσκεται σε βαθιά νερά, είναι τεχνικά περίπλοκο και λιγότερα υποσχόμενο σε σχέση με το γειτονικό του, αυτό της Κρήτης, που επίσης έχει παραχωρηθεί στο σχήμα. Ο ΦΥΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ, που αναφέρει ότι σήμερα προβλέπονται χιλιάδες βροχοπτώσεις στην περιοχή του Ξυλόσκαλου για την περιοχή της Αμαριάς έως και την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης και ότι τιμές της βροχής θα είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για τη λειτουργία του, απαγορεύεται η πρόσβαση στους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του. Συνελήφθησαν από αστυνομικό τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη υποδιεύθυνση δίωξη εγκλημάτων Ρεθύμνου, τρεις άνδρες ελληνικής καταγωγής και ένας αλλοδαπός κατηγορούμενοι για όπλα και ναρκωτικά στο Ρέθυμνο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 56 γραμμάρια κοκαίνης, 1,7 γραμμάρια κάναβης, 220 ευρώ και 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων, ενώ στα σπίτια τους κατασχέθηκαν 8,1 γραμμάρια κάναβης, 10.150 ευρώ, 3 συσκευές τηλεφώνων και σπρέι πιπεριού. Η Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών Χανίων καταγγέλει τη στάση της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με τις πρόσφατες διώξεις μαθητών λόγω καταλήψεων μουσικού σχολείου και Γαλατάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι μαθητές δηλώνουν ότι δεν φοβούνται και πως θα συνεχίσουν τους αγώνες τους για ένα καλύτερο αύριο. Εξάλλου, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, κατά την προχθεσινή του συνεδρίαση, καταδίκασε τη δίωξη μαθητών του μουσικού σχολείου που συμμετείχαν σε καταλήψεις που αφορούσαν την τραγωδία των Τεμπών. Μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου με την ονομασία Διεπειρός 2026 πραγματοποιήθηκε χθες στην Κρήτη. Την άσκηση διοργάνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με συμμετοχή στελεχών της πολιτικής προστασίας, εθελοντικών ομάδων, του στρατού και κρατικών υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, πραγματοποιήθηκε στα Χανιά και συγκεκριμένα στους τάφους των Βανιζέλων. Υπεγράφει χθες από τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σμανδυράκη και τον ανάδοχο του έργου η σύμβαση για την υλοποίηση της διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό των Μουνιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.155.623,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι 16 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Μουνιών με παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας του Ελευθερίου Ζέλου, καθώς και στη δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού δημόσιου χώρου φιλικού προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Κήπου ανοίγει και φέτος τις πύλες του για το κοινό, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα καλοκαίρι γεμάτο κινηματογραφικές εμπειρίες στον καταπράσινο χώρο του Δημοτικού Κήπου Χανίων. Οι προβολές ξεκινούν τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, με μια εβδομάδα δωρεάν προβολών έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής λειτουργίας του Συνεκήπος. Μέχρι και τις 30 Μαΐου το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα χανιωτών δημιουργών, αναδεικνύοντας τη δυναμική της τοπικής κινηματογραφικής παραγωγής και δίνοντας βήμα σε δημιουργούς του τόπου μας. Η εβδομάδα έναρξης ολοκληρώνεται την Κυριακή με ειδική προβολή σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία. Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Κήπου θα λειτουργεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου με καθημερινές προβολές και με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει ταινίες για όλες τις ηλικίες και όλα τα κινηματογραφικά ενδιαφέροντα. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό πραγματοποιήθηκαν χθες οι εκδηλώσεις μνήμης στο μνημείο Γολγοθά στην Αγιά στο πλαίσιο της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο τετράμινο υλοποίησης του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος οδικής ασφάλειας «Δείξαμε τον δρόμο» που πραγματοποιήθηκε στα λύκεια του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο οργανισμό EMSA.
Στο πλαίσιο της έναρξης της αντιπυρικής περίοδου 2026, ο Δήμος Πρατανιά πραγματοποίησε την Τρίτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην αίθουσα του Πολιστικού Κέντρου Μάλεμα με θέμα το σχεδιασμό και τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από δασικές πυρκαγιές και άλλα ακραία φαινόμενα. Έθριος γενικά σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε πάντα κατ' τρέχει στην Κρήτη, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από τους 104,6 στα FM εκπέμπεται το πρόγραμμά μας και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Κατερίνα Πολίου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Και πάμε τώρα στην επικαιρότητά μας. Είχαμε πάρα πολύ ασχοληθεί με την αλλαγή στο πειθαρχικό στο δημόσιο που προβλέπει πια έναν εξαιρετικά προβληματικό τρόπο διαχείρισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην διαμαρτυρία, στη διατύπωση της ένστασης, στην έκφραση της διαμαρτυρίας. Τώρα βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει μια συστηματική πια προσπάθεια δίωξης μαθητών όταν αυτοί δεν είναι, όχι κάνουν bullying, όχι ασχολούνται με τα κινητά τους στην ώρα του μαθήματος, όχι επιτίθενται σε μαθητές τους ή ακόμα και σε καθηγητές τους, αλλά όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης είτε για τα Τέμπη είτε για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Μέσα σε λίγες μέρες δύο σχολεία, τα 15 μέλη δύο σχολείων κλήθηκαν ενώπιον των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών να απολογηθούν για τη συμμετοχή τους και τη συμβολική κατάληψη για τα Τέμπη και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον κύριο Χρήστο Μπέλπα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι συμβαίνει και πάμε τα παιδιά στον εισαγγελέα, αντί να χαιρόμαστε που είναι ενεργά και που νοιάζονται για αυτό που συμβαίνει και θέλουν να κρατήσουν τη μνήμη των γεγονότων που τα σημαδεύουν?
1: Συμβαίνει ότι σε μια κοινωνία που συσσωρεύονται όλο και περισσότερα εκρηκτικά υλικά, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι θα επιλύσει τα ζητήματα της απαξίωσης του δημοσίου, της διάλυσης του, της ιδιωτικοποίησης, της φτώχειας, της ακρίβειας με το μαστίγιο. Αυτό σημαίνει κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι τυχαίο, όπως είπατε κι εσείς, είναι ενιαίο το νήμα από το πειθαρχικό το δικό μας των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τις διαγραφές των φοιτητών και το πώς μπορούν να χάσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα με μια απλή καταγγελία, μέχρι και τα μαθητοδικεία που τώρα βρίσκονται στο προσκήνιο. Θα ήθελα να πω ιδιαίτερα για το κομμάτι των μαθητοδικείων που έχει ανοίξει. Δεν είναι τυχαίο πρώτον και για ποιες κινητοποιήσεις ανοίγει, δηλαδή θυμηθείτε Τέμπη και πόσο πληγώνει την κυβέρνηση αυτή η υπόθεση, και αλληλεγγύη στον Πανοτορούτσι που ήταν άνθρωπος που συνδέεται με το κομμάτι, έχασε ο άνθρωπος το παιδί του στα Τέμπη και προσπαθεί να βρει την αλήθεια και κάνει απεργία πείνας, ένα, και δύο, Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, τον λιφολοφωνημένος,
0: ο 15χρονος κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας, τη ζωή του από μια σφαίρα αστυνομικού.
1: Ακριβώς. Έχει αρχίσει δυστυχώς να γίνεται πώληση της δημόσιας υπηρεσίας και γι' αυτό τον λόγο να σέρνονται, γιατί τίποτα άλλο δεν έχει γίνει στις συγκεκριμένες καταλήψεις. Δεν γίνεται σε κανένας άνθρωπος, δεν αφαιρέθηκε κανένας το δικαίωμα, μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα έχουμε το παρακόλληση της δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό λένε και προσπαθούν να το βάλουν μπροστά.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως.
1: Θέλω να βάλω...
0: κύριε Μπέλπα.
1: Ποιος παρακολλεί τη δημόσια υπηρεσία? Μέχρι σήμερα τελείωσε το σχολικό. Για τους μαθητές του 2025-2026, για τα λύκη έχει τελειώσει σχολικό έτος και θα τελειώσει 5 μέρες. Και τελειώνει με 100 κενά στα Χανιά. 100 κενά από την αρχή της χρονιάς τουλάχιστον. Αυτό σημαίνει 2.000 ώρες κάθε εβδομάδα ότι χάνονταν σε πάνω από 30 ημερολογικές εβδομάδες. Ποιος παρακολλεί τη δημόσια υπηρεσία? Τα παιδιά που αγωνίζονται για να βρεθεί αλήθεια στα Τέμπη ή σε εκδήλωση μνήμης, ας πούμε, για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, για μαθητή ο οποίος δολοφονήθηκε από αστυνομικό, ή η ίδια η κυβέρνηση που άφησε τόσα πολλά κενά μέχρι τέλους? Ποιος παρακολλεί τη δημόσια υπηρεσία? Τα παιδιά που αγωνίζονται ή οι μαθητές οι οποίοι είναι ή η κυβέρνηση η οποία έχει διατάξει στα κενά αυτά να μπαίνουν εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης ή εκπαιδευτική των τμήματων ειδικής αγωγής παράνομα μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν μάθηματα στη γενική παιδεία στερώντας από τα αντίστοιχα παιδιά τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
0: Που οφείλουμε να τις προσφέρουμε. που οφείλουμε διανόμου να προσφέρουμε υπηρεσίες στα ειδικά τμήματα.
1: Ειδικά στην ειδική αγωγή που στην Ελλάδα είμαστε στην εποχή του λίθου. Στην Ελλάδα είμαστε 40 χρόνια πίσω, είμαστε εκεί που βρίσκονταν άλλες χώρες πριν 40-50 χρόνια. Η ειδική αγωγή φτιάχτηκε, ξέρετε, μαζικοποιήθηκε και φτιάχτηκε μέσα στα μνημόνια. Μέσα στα μνημόνια είχαμε περικοπές. Γι' αυτό οι πρώτες καταρχήν οι θέσεις εργασίας στελεχώθηκαν από ελαστικά εργαζόμενους, αλλά αυτό σήμαινε πολλά προβληματικά ζητήματα στο πώς παρέχονταν υπηρεσίες και πολλά άλλα. Παρ' όλα αυτά εδώ επιμένει η κυβέρνηση με το μαστίγιο.
0: Να δούμε λίγο αυτό το πλαίσιο, κύριε Μπέλμπα. Είναι βέβαιο, τελειώνει αυτή η χρονιά, θα ξεκινήσει μια νέα. Οι μαθητές, έχει υποβληθεί μήνυση εναντίον τους από τον διευθυντή του σχολείου.
1: Δεν σας άκουσα γιατί δεν
0: λέω, υπάρχει μήνυση από τον διευθυντή σε βάρος μαθητών.
1: Για τον Αλικιανό. Του Αλικιανού. Ναι. Νομίζω ότι η υπόθεση τελειώνει. Είναι σε πολύ διαφορετική φάση.
0: Τελειώνει γιατί η εισαγγελέα ανηλίκων χειρίστηκε σωστά την υπόθεση.
1: Καλά. Είναι και ένα ζήτημα που γράψουμε στην ανακοίνωσή μας. Σας το λέω από τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο ότι ορισμένοι εισαγγελείς να συμπεριφέρονται πιο παιδαγωγικά από ορισμένους διευθυντές. Θα έπρεπε να προβληματίσει και τη δημόσια υπηρεσία και ορισμένους συναδέλφους που ασκούν μάλιστα και επιτελική. Είναι στελέχη της εκπαίδευσης. Και το έχουμε ξαναδεί. Δεν γίνεται να παίρνει τηλέφωνο εισαγγελέας διευθυντή σχολείου και να του στηρίσουν το παιδαγωγικά το ζήτημα. Και αν έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε ναι, να αναφερθείς. Καταλαβαίνετε, έχουμε μια αντιστροφή της κατάστασης. Και λέει κάτι, αν θέλετε, και για την αξιολόγηση ορισμένων στελεχών, έτσι.
0: Πιστεύετε ότι θα περάσουμε σε μια περαιτέρω προσπάθεια συντηρητικοποίησης κάθετης και οριζόντιας, η οποία θα βοηθά και στο να μην αναδεικνύονται τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση, στα σχολεία μας.
1: Η προσπάθεια αυτή γίνεται χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, η όλη κουβέντα γύρω από την νεανική παραβατικότητα, με τον τρόπο που γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης ή με τις διάφορες τομές που κάνει κάθε λίγο και λιγάκι, αυτό ουσιαστικά βγάζει σαν, πώς να το πω, στο τέλος. Δηλαδή, εγώ συνήθως όταν μιλάω δημόσια λέω το εξής: σκεφτείτε την εκπαίδευση στους γονείς ή εξώστερφα προς την κοινωνία. Τι εκπαίδευση είχαν τα παιδιά πριν 6-7 χρόνια, πώς ήταν το σχολείο και πώς είναι τώρα. Είναι πολύ πιο αυστηρό, είναι πολύ πιο εξετασιοκεντρικό, είναι πολύ πιο βάναυσο. Αυτή η προσπάθεια γίνεται από την κυβέρνηση μεθοδικά, από την αρχή που έχει αναλάβει, από το 2019. Το ζήτημα είναι εμείς πόσο μπορούμε να αντισταθούμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ δεν είμαι σε σχέση με αυτό απεσιόδοξος. Έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα και ο τόρος που έχει γίνει σε πολλές υποθέσεις δείχνει το τι και πώς. Δηλαδή, στο μουσικό σχολείο, αναμφισβήτητα μας στην αρχή της υπόθεσης, αν μη τι άλλο, δείχθηκαν πολύ καλά τα ανακλαστικά. Αρκεί όμως να δείχνουν, να υπάρχουν αυτά τα ανακλαστικά. Να ενημερώνει το σωματείο, οι σύλλογοι γονέων, να ανοίγει το ζήτημα πλατιά στην κοινωνία και αντίστοιχα όταν αυτά τα πράγματα βγαίνουν στο φως, συζητώνται συλλογικά και παίρνονται και συλλογικές αποφάσεις και δράσεις, η επόμενη μέρα πάντα θα είναι καλύτερη.
0: Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ξέρω ότι είστε σε ώρα υπηρεσίας και δεν θέλω να σας στερώ από τον χρόνο σας. Πάντως θα παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον πώς θα συνεχιστεί αυτό, γιατί ξέρετε, τα παιδιά που είναι ενεργά και επιχειρούν να συμμετέχουν στα κοινά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε σε μια περίοδο που λέμε ότι τα παιδιά είναι απαθή, τα παιδιά είναι απορροφημένα από τις οθόνες. Θα πρέπει να τα ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ασχολούνται με τα κοινά και όχι να τα τιμωρούμε γι' αυτό. Να σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπέλμπα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πάμε τώρα, ζούμε στην εποχή όπου οι πόλεμοι βαφτίζονται επιχειρήσεις λιοντάρι, επιχειρήσεις οργή, επιχειρήσεις ό,τι να είναι. Είμαστε στην εποχή όπου τα βασανιστήρια των ακτιβιστών για τον Παλαιστινιακό λαό αποκαλούνται σοφρονιστικά μέτρα με κάποια δόση υπερβολής, αλλά δεν ανηγυρωθούν. Είμαστε στην εποχή όπου οι πολεμικές συγκρούσεις είναι φωτοβολίδες στις οθόνες μας, χωρίς να νοιαζόμαστε για το γεγονός ότι πίσω από κάθε πόλεμο υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους, τα παιδιά τους, το βιός τους, τη ζωή τους, το μέλλον τους. Έρχεται όμως το Αντιπολεμικό Φεστιβάλ να μας τα θυμίσει όλα αυτά, να μας θυμίσει το πώς οι πολεμικές επιχειρήσεις δεν είναι τίποτα άλλο από μια βάρβαρη τράπουλα που επιχειρεί να αναδιατάξει τις γεωπολιτικές πιέσεις και διαθέσεις και προθέσεις και ορέξεις των μεγάλων δυνάμεων. Βαγγέλης Λάγκας, Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου του Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλημέρα κύριε Λάγκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Δώστε μας λίγο, θα ήθελα ένα σχόλιο για όλα αυτά που ζούμε και με την υπόθεση των ακτιβιστών, η οποία ο βασανισμός τους, ο χλεβασμός του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ που οδήγησε ακόμα και στην αποδοκιμασία από τον Νετανιάχου, σε μια περίοδο που ο Νετανιάχου φεύγει από την εξουσία, διαλύεται τη Βουλή και αντιμετωπίζει εκλογές κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Έχουμε έναν πόλεμο μέσα στο Λίβανο όπου αποδεκατίζονται άνθρωποι στο όνομα της εξόντωσης των φρουρών της Επανάστασης και της Χεσμπολά. Έχουμε στη Γάζα ανθρώπους, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν περάσει το όριο του λοιμού, και έχουμε και όλα αυτά τα τυφλά χτυπήματα και έναν αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς που απειλεί πάλι τους λαούς αυτού του κόσμου να πληρώσουν ένα τεράστιο κόστος μέσα από επιβαρύνσεις οικονομικές στις μετακινήσεις, στη διατροφή, στη διαμονή τους.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες οι οποίες διαφαίνονται τέλος πάντων το τελευταίο διάστημα συγκλονίζουν πραγματικά. Είναι σκληρές εικόνες τις οποίες η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και το οποίο έχει ξενδιαλυθεί, πιστεύω, και είναι όλα ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρη ποια είναι η κατάσταση πλέον στη Μέση Ανατολή, που βλέπουμε τέλος πάντων την κατάσταση ολοένα και να οξύνεται, μόνο δεν αποκλιμακώνεται τέλος πάντων. Βλέπουμε, όπως τα περιγράψατε κι εσείς, από τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και στη Γάζα, όπου το ίδιο το Ισραήλ σε συνεργασία με την Αμερική και το ΝΑΤΟ σφάζανε έναν ολόκληρο λαό, μικρά παιδιά, και αυτές οι εικόνες να μεταφέρονται κατευθείαν μέσω των social media σε εμάς και στην Ελλάδα. Βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση στο Λίβανο, τα είπατε. Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι εντάσεις, όλη αυτή τέλος πάντων η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολεμική μηχανή του Ισραήλ και από τα σχέδια τέλος πάντων του αμερικάνικου υπεραλισμού, βλέπουμε τέλος πάντων πως οι στοχεύσεις είναι ξεκάθαρες. Οι στοχεύσεις είναι η ρύθμιση της κατάστασης σε εκείνη την περιοχή, και η αλήθεια είναι ότι με βάση αυτή τη συνθήκη καθορίζονται τέλος πάντων και κάποιες, αν θέλετε τέλος πάντων, υποχρεώσεις από την πλευρά μας. Τι θέλω να πω? Γίνονται κινήσεις από την πλευρά τέλος πάντων ακτιβιστών με τον στόλο αλληλεγγύης που πλέει τέλος πάντων προς τη Γάζα, και βλέπουμε, για να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό, και βλέπουμε αυτές τις σκληρές εικόνες απαγωγής τους στην πραγματικότητα και του βασανισμού τους μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. διαφαίνεται κιόλας, για να φέρουμε και λίγο την συζήτηση και, και στην ίδια τη χώρα μας, φαίνεται και το ποια είναι και η στάση της ίδιας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε όλες αυτές τις εικόνες. Δεν είναι τυχαίο ότι η απαγωγή, τέλος πάντων, του στόλου ήταν σε ελληνικά σύνορα. Δεν είναι τυχαίο το πώς, τέλος πάντων, έχει συνενέσει η ίδια η κυβέρνηση στα πλαίσια, τέλος πάντων, συνεργασίας με το ίδιο το Ισραήλ και τα σχέδια της Αμερικής, να κάνει, τέλος πάντων, οτιδήποτε περνάει από το χέρι της για να συνεχίσει, τέλος πάντων, και να μην σπάσει αυτή η συνεργασία. Άρα, λοιπόν, αυτή η συζήτηση μεταφέρεται και στη χώρα μας. Επομένως, σε ένα τέτοιο κλίμα, η αλήθεια είναι ότι η πολιτική συζήτηση θα πρέπει να ανοίγεται, θα πρέπει, τέλος πάντων, να υπάρχουν κινήσεις και πρωτοβουλίες από την πλευρά των πολιτών, και πόσο μάλλον στα Χανιά. Στα Χανιά έχουμε τη βάση της Σούδας. Έχουμε τη βάση του ΝΑΤΟ, μία από τις μεγαλύτερες βάσεις του ΝΑΤΟ, δίπλα από τα σπίτια μας, δίπλα από το χώρο τον οποίο σπουδάζουμε και εμείς. Πράγμα το οποίο, τέλος πάντων, μας φέρνει στο κέντρο της αντιπαράθεσης. Τι εννοώ? Δεν είναι, πιστεύω, όλοι όσοι διαμένουν στα Χανιά τα τελευταία χρόνια έχουν δει τις εικόνες από νατοϊκούς να σουλατσάρουν μέσα στην πόλη για να κάνουν τις διακοπές τους και την επόμενη μέρα να πάνε, τέλος πάντων, να σφάξουν ένα ολόκληρο λαό. Βλέπουμε, τέλος πάντων, όλες αυτές τις εικόνες. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί περίτρανα, μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, μέσα από κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις και τη μαζικοποίηση αυτών, πως το αντιπεριαλιστικό αίσθημα του ίδιου του χανιώτικου λαού και της Κρήτης παραμένει, τέλος πάντων, ψηλά. Επομένως, και εμείς, σαν ενωτική πρωτοβουλία, το σχήμα μας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, το σχήμα των ΕΑΚ και το Σαμποτάζ, το σχήμα των ΕΑΚ στο ΕΛΜΕΠΑ, έχουμε για άλλη μια χρονιά, για 23η χρονιά, την ευκαιρία, λοιπόν, να διοργανώσουμε το αντιπολεμικό φεστιβάλ και να προσδώσουμε, τέλος πάντων, μια πολιτική συζήτηση στην πόλη. Μια πολιτική συζήτηση στην πόλη με βάση, τέλος πάντων, όλη αυτή τη συνθήκη που πιστεύω είναι πιο απαραίτητο από ποτέ για να γίνει. Εντάξει, πιστεύω ότι κάθε χρόνο το αντιπολεμικό φεστιβάλ είναι μια διοργάνωση που αποδεικνύει, τέλος πάντων, το πόσο αναγκαίο είναι τέτοιες δράσεις να γίνονται, ειδικά στην πόλη των Χανίων, γιατί είναι ένα αντιπολεμικό φεστιβάλ χωρίς κάποιο χορηγό, χωρίς, τέλος πάντων, κάποια χρηματοδότηση από κάποιον. Είναι από τους φοιτητές για την χανιώτικη κοινωνία και το χανιώτικο λαό, ακριβώς, τέλος πάντων, ως πολιτική θέση, τέλος πάντων, για να πάμε και κόντρα σε αυτήν, τέλος πάντων, την τουριστική χαβούζα που έχει στηθεί εδώ πέρα, και οτιδήποτε τι υπάρχει στα Χανιά πλέον αφορά μόνο τον τουρισμό και τους νατοϊκούς οι οποίοι κυκλοφορούν στην πόλη. Επομένως, εμείς καλούμε τον καθέναν, τέλος πάντων, που βρίσκεται στα Χανιά αυτή την περίοδο, αλλά και στην Κρήτη, να έρθει να πλαισιώσει το αντιπολεμικό φεστιβάλ. Είναι η πρώτη μέρα σήμερα, καθώς, εντάξει, η πρώτη μέρα θα αφορά και την πολιτική συζήτηση όσον αφορά το πανεπιστήμιο και τις μάχες που έχουμε να δώσουμε οι φοιτητές, η οποία δεν είναι μια ξέχωρη συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι οι φοιτητές στην πόλη έχουν δώσει, τέλος πάντων, πολλές και μεγάλες μάχες. Μία από αυτές είναι η ενίσχυση του αντιπολεμικού αισθήματος κτλ. Ωστόσο, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και σαν φοιτητές έχουμε να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα, καθώς η κυβέρνηση φαίνεται πως τα τελευταία 7 χρόνια, τέλος πάντων, όπου διακυβερνάει η Νέα Δημοκρατία αυτόν τον τόπο, έχει βάλει στο στόχαστρο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Επομένως, λοιπόν, και οι φοιτητικές αντιδράσεις θα πρέπει να οξυνθούν όλο ένα και περισσότερο και να οργανωθούν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και συγκεκριμένα στο Πολυτεχνείο Κρήτης οποιαδήποτε αντίδραση από την πλευρά των φοιτητών και οποιοδήποτε όρο συλλογικής διεκδίκησης υπάρχει ο στόχος να ποινικοποιείται. Ενδεικτικό είναι, δηλαδή, το ποια είναι η κατάσταση με το στήσιμο πειθαρχικών συμβουλίων και πειθαρχικών ακόμα και σε μέλη του σχήματός μας, ακόμα και για μια ενημέρωση των φοιτητών τους για τα ΤΕΜΠΗ το 2025. Ενδεικτικό είναι, τέλος πάντων, το ποια είναι η στάση της ίδιας της διοίκησης, συγκεκριμένα των ηλεκτρολόγων μηχανικών, η οποία τέλος πάντων επιλέγει να καταστήλει οποιαδήποτε αντίδραση. Επομένως, η πρώτη ημέρα θα πλαισιώνεται από την εκδήλωση στις 6 ώρα, όπου θα έρθει να μιλήσει ο κύριος Γεωργούλας, που είναι αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και η Δέσποινα Μπίλια, η οποία είναι φοιτήτρια των ΕΑΚ στο μαθηματικό του ΕΚΠΑ. Και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ τροφοδοτική συζήτηση για να μεταφερθεί και μια κατάσταση από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ώρα και τόπος.
1: Η ώρα είναι στις 6 για την εκδήλωση στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, και μετά κατά τις 9 η ώρα θα ξεκινήσουν και τα πολιτικά δρόμενα με συναυλίες με τους Druid, τους Magic the Spell και τον Αντώνη Λεοντίδη.
0: Και αύριο.
1: Και αύριο.
0: Ελπίζω να μην σας τα χαλάσει καμιά βροχή.
1: Και εμείς αυτό ελπίζουμε, γιατί έχει αναβληθεί ήδη.
0: Έτσι, γι' αυτό αναβλήθηκε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι. Και αύριο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση την ίδια ώρα, στις 6 ώρα, όπου θα μιλήσουν ο Σωτήρης Λαπιέρης, μέλος του BDS Greece, και ο Λαυτής, μέλος του Global Smooth Flotilla, και θα ακολουθήσει ξανά συναυλία με τους Χαλκούτ Band και Γιαγκίνηδες. Εντάξει, να πω και ένα τελευταίο πράγμα, ότι η αλήθεια είναι ότι με τη διοργάνωση του φεστιβάλ, ακριβώς επειδή, όπως ξεκίνησα και να λέω, είναι ένα φεστιβάλ με ξεκάθαρη πολιτική θέση για τα πράγματα, όσο μάλλον τέλος πάντων από τη στιγμή που δεν χορηγείται, και το μόνο τέλος πάντων που έχουμε και εμείς ως φοιτητές στα πλαίσια προπαγάνδησής τους, πέρα από τα μέσα, και ευχαριστούμε και εσάς τέλος πάντων που μας δίνετε το βήμα τέλος πάντων για να ενημερώσουμε τον κόσμο, είναι και το κομμάτι τέλος πάντων της αυσοκόλλησης στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, υπάρχουν και τέλος πάντων και κάποιες διαθέσεις από την πλευρά και της Δημοτικής Αρχής, καθώς μας προβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ, πράγμα το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά το οποίο συμβαίνει. Και η αλήθεια είναι ότι στο μοναδικό τέλος πάντων πολιτικό δρόμενο και πολιτιστικό δρόμενο, το οποίο είναι όντως για τη Χανιώτικη κοινωνία και δεν είναι για να πλαισιώσει τέλος πάντων τον τουρισμό, του επιβάλλονται πρόστιμα και εμποδίζει τέλος πάντων και οικονομικά, για να μας λυγίσει τέλος πάντων και οικονομικά. Εντάξει, πιστεύω ότι η απάντηση σε όλα αυτά θα είναι η μαζικοποίηση του αντιπολεμικού φεστιβάλ σήμερα και αύριο. Οπότε, και με βάση τέλος πάντων και τη συζήτηση που είχαμε πριν πάνω στο κομμάτι της όξυσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, πιστεύω ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να έχουμε ένα πετυχημένο αντιπολεμικό φεστιβάλ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάγο. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, με ανέφελο ουρανό. Να είστε καλά. Να έχετε δύναμη οι νέοι άνθρωποι, να δίνετε το προβάδισμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε.

Φτάνουμε σχεδόν στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσοχή σήμερα το βραδάκι, ειδικά σε ημιωρινές και ωρινές περιοχές.

Ο κόσμος τρέχει, οι ειδήσεις τρέχουν. Είμαστε μια χώρα που επί τρεις ημέρες γίνονται εκτιμήσεις για δυσοσμία που έγινε αισθητή στην Αττική, σε μεγάλο μέρος Αττικής, και δεν έχει βγει κανένας να πει αυτό, σε αυτό το πράγμα οφείλεται. Μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Η ώρα είναι 9:53 πρώτα λεπτά. Καλημέρα Φωτεινή. Θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά με ένα τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία παρουσίασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν εκκληθεί για νομοτή καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά γίνεις κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα ο τζάμ ολόκληρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, καθυστερήσαμε λίγο, αλλά εδώ στις επάλξεις. ΕΡΤ Χανίων, ΕΡΤ Ηρακλείου, ζωντανά. Είμαστε οι Ερτζιανοί, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 με τα νεότερα της επικαιρότητας, η οποία υπερπλούσια. Υπερπλούσια δυστυχώς σε αστυνομικά, δυστυχώς σε δύσκολες καταστάσεις. Και βέβαια είναι μια συγκεκριμένη ημέρα. Παρασκευή, θα την πούμε Χαρασκευή. Μπορεί να μην είναι έτσι λόγω βάρους επικαιρότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι θα κινηθούμε μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 11.

Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν Παρασκευή, ο μήνας έχει 22, ο καιρός μας ο καλός ξεκίνησε λαμπερός, ωραίος, ζέστη, θα κρατήσει αυτό για τις επόμενες ώρες μέχρι και το μεσημεράκι. Από εκεί και μετά όμως κάποια σύννεφα θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους και κάποιοι δυτικοί άνεμοι θα αρχίσουν να επιμένουν και πάλι, οπότε από αύριο θα έχουμε νεφώσεις έντονες, σε κάποια διαστήματα αρκετά έντονες, μπορεί, υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποιες μικρές βροχοπτώσεις, μπόρες θέλω να πω, όχι καταιγίδες, είπαμε, εντάξει. Τι να πω τώρα, πάλι Σαββατοκύριακο, πάλι νέφωση, πάλι δύσκολα, αλλά κουράγιο, θα έρθει κάποια στιγμή το καλοκαίρι, δεν μπορεί, τόσο καιρό το περιμένουμε οι περισσότεροι, οπότε από εβδομάδα μπορεί και να εγκαθιδρυθεί αυτή η καλοκαιρία, τουλάχιστον να έχουμε λαμπερούς ουρανούς, να απολαμβάνουμε τον ήλιο. Ζέστη δεν θα έχουμε τρελή, αλλά εν πάση περιπτώσει φυσιολογικά για την εποχή. Μια χαρά, τέλη Μαΐου βαδίζουμε.

και ο μήνας έχει σήμερα 22. 22 του Μάη και γιορτάζουν, είναι των Αγίων, λέει, Εμιλίου και Κάστρου, του Αγίου Κορδάτου, μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Βιοπικιλότητας, πολύ βασικό για να έχουμε οικοσυστήματα ασφαλή, υγιή και να είναι έτσι όσο γίνεται πιο καλώς καμωμένα, να μην έχουμε ζητήματα. Σήμερα είναι η τελευταία Παρασκευή με 20 μπροστά, με 2 μπροστά. Από την ερχόμενη θα αρχίσουμε σιγά σιγά να αποχαιρετάμε τον Μάη. Και οδεύουμε για τον Ιούνιο, οδεύουμε για καλοκαίρι προς ολοταχώς. Παρότι καιρικά δεν μας επιτρέπεται, έχουμε αυτή την ελπίδα. Που βέβαια θέλω να ξεκινήσω έτσι, διότι το βλέπω πολλές μέρες και με το να έχουμε επικαιρότητα και να μην κάνω εκπομπή δεν έχει δοθεί ευκαιρία να το πω. Τα όσα τραγικά συμβαίνουν στο Ισραήλ. Οι κρατικές δυνάμεις, καθοδηγούμενες από την πολιτική ηγεσία που έχει γίνει πλέον χώρια ότι έχει αναγνωριστεί από όλο τον κόσμο ότι κάνει γενοκτονία, πλέον κάνει και ένα πολύ κακό μοτίβο, έχει ξεκινήσει και το επαναλαμβάνει, με συλλήψεις, με κακομεταχείριση ανθρώπων οι οποίοι κατευθύνονταν προς τη Γάζα, προς το σημείο αυτό της Δυτικής Όχθης, έτσι ώστε να συνδράμουν, διότι δεν έχει βρεθεί κάτι έτσι ύποπτο στην κατοχή τους. Συλλαμβάνονται επλώς, συλλαμβάνονται σε αποστολές ειρηνευτικές που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα να είναι τέτοιες και έχουν μια μεταχείριση πραγματικά, όπως θα το πω και ας είναι χοντρό, προσομοιάζει, κατευθύνεται προς τα σημεία αυτά που πριν από κάποια χρόνια, 80 και πλέον, οι αντίστοιχοι Εβραίοι τότε είχαν τέτοιες αντιμετώπισης από κάποιες άλλες δυνάμεις περίεργες. Και για να μην το συνεχίσω ως προς αυτή την κατεύθυνση, να έχουμε δηλαδή μια καλύτερη επόμενη ώρα, θα πω μόνο ότι μην ξεχνάτε την ιστορία, μην ξεχνάτε ποιοι είστε και μην αφήνουμε όλοι μας να εγκαθιδρύεται αυτή η βία, το μίσος, η μυσαλλαδοξία, ο φανατισμός, αυτή η τακτική, η πολύ αυταρχική και φασιστική, στη συνείδησή μας. Να βλέπουμε λίγο το σωστό και το λάθος, να βλέπουμε το μαύρο και το άσπρο. Μην τα κάνουμε γκρι για χάριν πολιτικών και άλλων σκοπιμοτήτων.

0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ τρέχει. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Και πάμε επί τόπου να συνδεθούμε με την ανατολική πλευρά του νησιού, στο Ηράκλειο. Πάμε εκεί όπου ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Λαμπράκης, είναι στα δικαστήρια της πόλης. Και εκεί τώρα έχουμε πάλι ξανά εγκληματικές οργανώσεις, αρκετά μεγάλα αδικήματα. Θα μας τα πεις αναλυτικά, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από τα δικαστήρια του Ηρακλείου. Ακόμα μια υπόθεση που έχει να κάνει με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε συνηθίσει πλέον. Νομίζω περιττεί ότι για το επόμενο διάστημα εδώ θα είμαστε. Γιατί θα έχει συνέχεια ιστορία.
0: Δεν βλέπω να ξεφεύγουμε. Μάλλον πρέπει να μετανομαστούμε σε αστυνομικούς συντάκτες και όχι αντιποκριτές απλά.
1: Θα έχει και συνέχεια αυτή η υπόθεση, καθώς βλέπουμε ότι οι εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Τσοχοίδη, κυρίως μετά το μακελιό των Βοριζίων, ότι 15 οικογένειες που λιμένονται την κρυφή ενδοχώρα μπαίνουν στο στόχαστρο, βλέπουμε και αποτελέσματα, διότι οι συλλήψεις διαδέχονται μία την άλλη και, όπως φαίνεται τελευταία, όποια εγκληματική πέτρα και αν σηκώσει, θα βρει και λίγο ΠΚΠ από κάτω.
0: Νομίζω ότι έτσι ξεκινάνε, μάλλον. Δηλαδή, εξετάζοντας λίγο το θέμα του ΠΚΠ και τις υποθέσεις αυτές, βρίσκουν και κάτι άλλο. Όλο και κάτι άλλο βρίσκουν. Το ανάποδο, μάλλον, ξεκινάει στην έρευνα.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να πούμε ότι οι έρευνες των αστυνομικών για την υπόθεση αυτή με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά, κοκαίνη, χασίς, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Άρα, προηγείται των εξελίξεων με τα Βορίζια. Ωστόσο, από τις νόμιμες επισυνδέσεις που είχαν γίνει για αυτή τώρα την περίπτωση που συζητούμε, διαπιστώθηκε και η υπόθεση προσπάθειας παράνομης διαχείρισης επιδοτήσεων μέσω ενός συστήματος Περικλή, το οποίο είναι για χρόνια σε επίπεδο Κρήτης, δηλαδή των δανεικών ζώων. Προσπάθησαν δηλαδή συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι να βρουν από άλλες περιοχές της Κρήτης τον αριθμό των 800 εγωπροβάτων που είχαν δηλώσει και προφανώς δεν είχαν, για να καρπώνονται επιδοτήσεις. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια προσπάθεια, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία,
0: ναι,
1: για τον 43χρονο από τα Ζωνιανά και την 35χρονη σύζυγό του, να προσπαθούν σε άλλες περιοχές να εντοπίσουν κτηνοτρόφους που θα ήταν πρόθυμοι να δώσουν ζώα δανεικά, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος να διαπιστωθεί ο αριθμός 800. Αυτό να σας πω για την εξέλιξη αυτής της ιστορίας τώρα, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έγινε ο έλεγχος, ο 43χρονος δεν πήγε στο ραντεβού με τους ελεγκτές, οι οποίοι αφού περίμεναν και δεν εμφανίστηκε, έφυγαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το βάζουμε και αυτό το στοιχείο, γιατί υπάρχει μέσα στα όλα που έχει βρει η αστυνομία. Τώρα, χθες το πρωί υπήρχε μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο, σε 22 σπίτια και επιμειοστάσια, προκειμένου να μην προλάβουν οι εμπλεκόμενοι να ειδοποιήσουν ο ένας τον άλλον, να μην καταστραφούν στοιχεία, και γι' αυτό είχαμε τις ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς. Από τα ευρήματα τώρα της αστυνομίας ξεχωρίζουν η κοκαίνη, το χασίς, μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών και τα χιλιάδες ενότια, τα σκουλαρίκια δηλαδή των εγωπροβάτων, τα οποία εντοπίστηκαν και προφανώς ήταν για να σημανθούν τα πρόβατα που πήγαιναν και ερχόταν, για να περάσουν τον σχετικό έλεγχο. Και βέβαια μεγάλα χρηματικά ποσά, να σας πω ότι έχουν δεσμευτεί από την ΑΔΕ περισσότερα από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί και οι έρευνες συνεχίζονται. Τώρα εδώ σε περίπου μία ώρα αναμένεται να περάσουν το κατόχυρο δικαστηρίων οι θεσινοί συλληφθέντες, οι οποίοι προφανώς και θα πάρουν προθεσμία.
0: Αυτό πήγαν απολογικά,
1: για να απολογηθούν.
0: Θα πάρουν προθεσμία καινούργια για να απολογηθούν.
1: Θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν και περιμένουμε και τη συνέχεια, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλη αυτή η προσπάθεια της αστυνομίας θα έχει και συνέχεια προς πολλές κατευθύνσεις μάλιστα, οπότε το σίγουρο είναι περίπου ότι αυτό το καλοκαίρι θα μας απασχολήσει έντονα αυτό το φαινόμενο της εγκληματικότητας με ολίγονο ΠΚΠ ή με πολύ ανάλογα την περίπτωση ομάδες που λιμένονται την κρυφή ενδοχώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, είτε με βαριά εγκληματικότητα ή άλλου τύπου παραβατικότητα.
0: Και βέβαια καλός. Καλός για να μπαίνει ένα τέλος. Δεν γίνεται πια. Δηλαδή φτάνει. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να λιμένονται ακόμα νοοτροπίες του παρελθόντος, στο πολύ βαθύ παρελθόν δηλαδή, με ίδιες τακτικές, με μαφιόζικες πρακτικές, με έτσι συνθήκες κομόρα, δηλαδή πραγματικά καμόρα, συγγνώμη, δεν είναι πλέον ανεκτό, δεν είναι πλέον λογικό.
1: Και αυτό το λέει η Περικλής, η τοπική κοινωνία, επειδή βρεθήκαμε αυτή την περίοδο σε πάρα πολλά χωριά γύρω από τις περιοχές ενδιαφέροντος, οι φιλήσεις, οι άνθρωποι εκεί λένε αυτό ακριβώς. Φτάνει πια να μπει ένα τέλος σε αυτή την ανεξέλεγκτη και πολυετή δράση αυτών των ομάδων, που πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι και οικογένειες, συγγενείς, συντέκνη κτλ. Να μπει ένα τέλος ώστε να πάρει ανάσα η τοπική κοινωνία, να πάρουν ανάσα τα χωριά, να πάρουν ανάσα τα ορεινά κυρίως. Ναι. Και να βαδίσουν προς μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτό το δύσβατο και γεμάτο αγκάθια μονοπάτι που το έχει βάλει μια μικρή μειοψηφία. Πρέπει να το πούμε, αυτό είναι μια μικρή μειοψηφία, η οποία όμως δεν διστάζει να απειλήσει, να χειροδικήσει και άλλα και χειρότερα εναντίον όλων όσοι προσπαθούν να αντισταθούν σε αυτά τα φαινόμενα σύψης πραγματικά,
0: ναι,
1: που δηλητηριάζουν την ενδοχώρα του νησιού.
0: Και να συντηρείται αυτό το φαινόμενο της ανομίας, της ασυδοσίας, της αντιμορρησίας, αλλά και του φόβου και του τρόμου σε κάποιον που θέλει να ζει με ασφάλεια, να ζει με αξιοπρέπεια και να ζει έτσι σε μια φιλήσυχη κατά τα άλλα κοινωνία που είναι ως επιτοπλίστων η Κρήτη. Δεν γίνεται άλλο. Και κακώς μπαίνουμε στη διαδικασία συνέχεια να λέμε όχι η μαφία της Κρήτης, όχι ο ένας. Το πόσο έτσι αμαυρώνεται ο τόπος από τέτοιες τακτικές. Το πρέπει να μείνουμε στο κομμάτι ότι γίνεται εξυγίανση με σωστούς τρόπους και με διαδικασίες οι οποίες θα τελεσφορήσουν, έτσι, γιατί είναι θέμα. Έχουμε ζήσει και στο παρελθόν πολλές φορές η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, να συλλαμβάνει, να σχηματίζει δικογραφία, ωστόσο με κάποιο τρόπο, για κάποιους λόγους, στην δικαστική διαδικασία αυτά να εκπέμπτουν. Οπότε χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια και μια έτσι στοχοπροσύλωση όλης της κοινωνίας και με τους θεσμικούς φορείς, ώστε να τελειώνουμε.
1: Και μόνο αν δει και η κοινωνία ότι έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια και ότι οι άνθρωποι αυτοί καταλήγουν στη φυλακή και με τις ποινές που αρμόζει σε κάθε έτσι αδίκημα, παραβατικότητα, μόνο τότε θα υπάρχει η ενθάρρυνση να μιλήσουν ακόμα περισσότεροι, ώστε να ξεριζωθεί μία και καλή αυτό το φαινόμενο. Και όποιοι σκεφτούν στο μέλλον να επαναλάβουν αυτές τις πρακτικές, να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές, διότι θα υπάρχει το προηγούμενο ότι αυτοί που το έκαναν, αν και πέρασαν πολλά χρόνια, τελικά κατέληξαν εκεί που τους αξίζει, που είναι η φυλακή και οι τοπικές κοινωνίες να πάρουν ανάσα από αυτά τα νοσηρά φαινόμενα.
0: Προσυπογράφω, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που αναφέρεις και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η στόχευση. Να σε ευχαριστήσω θερμά, να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη να ευχηθώ και πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

και πάμε και στα άλλα ζητήματα. Το αστυνομικό δελτίο περνάει σήμερα το κατόφλι του εισαγγελέα και του ανακριτή της ανάκρισης στο Ρέθυμνο, στα δικαστήρια. Η εγκληματική ομάδα, η οργάνωση με τα τρία άτομα ως ηγετικά στελέχη, τους φερόμενους ως έτσι ηγετικούς παίκτες στην περιοχή των Βοριζίων και του Αμαρίου. Οι τρεις 43, 44 και 37 ετών, οι οποίοι είναι οι φερόμενοι ως εκβιαστές, καταπατητές, εκφοβιστές της ευρύτερης περιοχής, ειδικά σε περιοχές του Αμαρίου, όπου όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα κατηγορούνται ότι είχαν σπείρει τον δρόμο και τον πανικό στους εκεί έχοντες περιουσίες, καταπατούσαν τα κτήματά τους, είχαν ανεπιτήρητα πίμνια και τα βοσκούσαν στην περιοχή και βέβαια αποκομούσαν και ωφέλη μέσω ΟΣΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ από εκτάσεις που δήλωναν ως βοσκότοπους για τα ζώα τους και έπαιρναν την ανάλογη αποζημίωση, ενώ βέβαια δεν τους ανήκαν σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Αναμένεται να περάσουν σήμερα το κατόφλι και να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται. Είναι μια κατάσταση η οποία τώρα, σήμερα που μιλάμε, είναι συγκεκριμένη. Ωστόσο, οι αρχές κάνουν πραγματικά με μεγάλη έτσι ζέση μια επιπλέον έρευνα ώστε να υπάρξει ενδεχομένως και να υπάρξει και νέο υλικό, νέα στοιχεία, νέες μαρτυρίες και καταγγελίες από παλαιότερους παθόντες, οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν μιλούσαν. Και ο λόγος αυτός είναι πολύ συγκεκριμένος, αναφέρεται και στην παρούσα δικογραφία, ότι υπάρχει φόβος για αντίπεινα, για αντεκδίκηση, αν και εφόσον κάποιος τους καταγγείλει και διαπιστωθεί από τις αρχές ότι σε συγκεκριμένα τμήματα υπήρχε συγκεκριμένη παράνομη έτσι, παραβατική δραστηριότητα. Και ακολουθεί αυτή την τακτική που λέγαμε και πριν με τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ηράκλειο, ότι αν οι αρχές δεν φανούν αποτελεσματικές, και δεν εννοώ μόνο τις αστυνομικές και τη δικαστική λειτουργία, δεν μπουν τα πρόστιμα, δεν οδηγηθούν οι υπέτη τέτοιων περιστατικών στη φυλακή, δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν τα στόματα, δεν θα μπορέσει η κοινωνία να εμπιστευτεί τις αρχές και να νιώθει ασφάλεια ότι δεν θα έχουν αντίπεινα, δεν θα έχουν αποτελέσματα και για τους ίδιους δυσανάλογα και για τους ίδιους απειλητικά για τη ζωή τους. Οι ίδιοι βέβαια, οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, αναμένεται να υποστηρίξουν ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι πρόκειται για σκευωρία από τους κατοίκους της περιοχής σε βάρος τους, ότι όλα τα έκαναν καλώς και είναι νόμιμα τα όσα έχουν για τα όσα δραστηριοποιούνται, και βέβαια είναι ζήτημα το πώς θα καταφέρουν να πείσουν τους την εισαγγελική και ανακριτική έτσι λειτουργία, ώστε να τις καπουλάρουν και πάλι. Στο παρελθόν θυμίζω ότι το ποινικό μητέρα του καθενός έχει πλήστες παραβάσεις και κάποιες πολύ βαριές, μέχρι και απόπειρα ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς το 2019, μέχρι και πυροβολισμούς σε σπίτι και σε όχημα στα Βορίζια το 2011. Έχουν πολλά, και ζωοκλοπές και απειλές και εκφοβισμούς και σωματικές βλάβες σε τρίτους, αλλά και σε βάρος αστυνομικών. Ένα πολύ πλούσιο ποινικό βιογραφικό στον καθένα που τους βαραίνει, ενδεχομένως να συνεκτιμηθούν αυτά από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Θα το δούμε πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία. Ενώ στο άλλο σκέλος του αστυνομικού ρεπορτάζ για σήμερα, δυστυχώς χθες το απόγευμα αργά είχαμε την ανέβρεση του σωρού, διαπιστωμένα πλέον, ταυτοποιημένα, του 33χρονου γιατρού, του Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αποκόρωνα στις 7 Δεκέμβρη. Εκεί βρέθηκε το αυτοκίνητό του και δυστυχώς χθες, σε πολύ κοντινή απόσταση από το χώρο που είχε σταθμεύσει ο ίδιος το αυτοκίνητο, σε ένα δύσβατο σημείο βρέθηκε και η σωρός του 33χρονου. Οι αστυνομικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι έπειτα από την έρευνα και την αυτοψία του στο χώρο, ο θάνατος δεν είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Με την ιατροδικαστική βέβαια εξέταση να ρίχνει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και τις εκτιμήσεις να λένε ότι ο ίδιος δυστυχώς φαίνεται να κινήθηκε μόνος του πεζός από το αυτοκίνητό του στο σημείο που τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.

Παράλληλα έχουμε μία έτσι εγρήγορση στην κινητοποίηση εδώ στις αρχές τις τοπικές, αλλά και γενικότερα μία κινητοποίηση, καθώς αύριο επίκειται η επίσημη επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί με τον σύζυγό της. Έχει φτάσει στην Αθήνα, θα έχει μία επίσκεψη με την Προεδρία της Δημοκρατίας, με τον κύριο Τασούλα. Αργότερα θα επισκεφθεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων, ώστε να ενημερωθεί για το έργο αναλυτικά, την αποστολή και να ξενεγηθεί στις εγκαταστάσεις του κέντρου, όπου θα συναντηθεί και με στελέχη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της πρεσβείας της Μεγάλης Βρετανίας στη χώρα, ώστε να δει από κοντά το πώς διαχειρίζονται τις κρίσεις και την εθνική ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Αύριο Σάββατο αναμένεται να φτάσει στα Χανιά, γιατί ο λόγος επίσκεψής της σε κατά κύριο έτσι, αντικείμενο είναι να συμμετάσχει, να δώσει το παρόν επίσημα ως κράτος στις επαιτειακές εκδηλώσεις της 85ης επαιτίου της Μάχης της Κρήτης φέτος. Οπότε αναμένεται να φτάσει το πρωί, θα επισκεφθεί το μνημείο του Μάλεμι, όπου θα γίνει μια επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες της 30ης και 33ης μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Στη συνέχεια, το απόγευμα του Σαββάτου θα μεταβεί στο κημητήριο το συμμαχικό της Σούδας, στο Βλιτέ, όπου κάθε χρόνο διοργανώνεται από την Βρετανική Πρεσβεία η εκδήλωση τιμής και μνήμης στους στρατιώτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας που έπεσαν στο πλευρό των Ελλήνων, των κριτικών, το Μάιο του 1941. Και εκεί θα πραγματοποιηθεί και μια τιμητική διέλευση των αεροσκαφών της 30ης μοίρας των Red Arrows, τα κόκκινα βέλη της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Και η επίσκεψη ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή, όπου η Βασιλική Πριγκίπισσα, όπως είναι ο τίτλος που της έχει δοθεί, θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων και θα συμμετάσχει στην παρέλαση των σημειοφόρων των παραδοσιακών συλλόγων στο Νετικό Λιμάνι, όπου και εκεί θα έχουμε μία ακόμα διέλευση των Red Arrows, και με την ξενάγησή της στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης θα ολοκληρωθεί η επίσημη επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας, η οποία, να σας πω εκτός των άλλων, ότι είναι και φέρει τον τίτλο και τα καθήκοντα, συνεπικουρείς τα καθήκοντα του βασιλιά ως αρχηγού του κράτους. Οπότε είναι μια εξαιρετικά επίσημη επίσκεψη με όλο το τελετουργικό, το πρωτόκολλο και την δέουσα σημασία από την ελληνική πλευρά.

Και πριν κλείσω να σας πω ότι ακόμα δεν άνοιξε, έκλεισε. Σήμερα το φαράκι της Σαμαριάς, την Τρίτη ήταν η επίσημη ημερομηνία λειτουργίας. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, υπάρχει επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ που αναφέρει ότι για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, στην περιοχή του Ομαλού, στο βόρειο, ουσιαστικά στη βόρεια είσοδο του φαραγγιού. Και εντός του οικισμού της Σαμαριάς, εντός του φαραγγιού, θα πέσει αρκετή βροχή, 10 χιλιοστά προβλέπουν. Και βέβαια όλα αυτά είναι πάνω από τα εγκεκριμένα όρια για τη λειτουργία του φαραγγιού από την αντιπεριφέρεια Χάνιων. Οπότε το φαράγγι για σήμερα θα παραμείνει κλειστό. Και αύριο βλέπουμε, ανάλογα τις τελευταίες προγνώσεις, τις μετεωρολογικές. Ενώ χθες έγινε και η εκδήλωση στο Δημαρχείο Αποκορώνου σχετικά με την γραμμή υψηλής τάσης Χανιάδα-Μάστα, εκεί όπου η τοπική κοινωνία αντιδρά στους πυλώνες, στην τεράστια έτσι τοποθέτηση των πυλώνων για να περάσει η γραμμή υψηλής τάσης, υπερυψηλής, και έγινε μια παρουσίαση από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου μιας μελέτης που αποδεικνύει ότι μπορεί να γίνει και είναι καλύτερο να γίνει μία πόντιση καλωδίου υποθαλάσσια ή μπασιερτώσει παράκτεια, ώστε να αποφευθεί η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, το να επηρεαστεί δηλαδή το φυσικό περιβάλλον με τόσο βάναυσο τρόπο. Ο Δήμαρχος Αποκορώνου έκανε λόγο για δικαίωση και ότι η επιστήμη μίλησε έναντι στα συμφέροντα. Ο Αποχώρωνας δεν υποχωρήσει πλήρως, ο κύριος Κουκιανάκης, και από ό,τι φάνηκε ήταν και ομοβροντία από όλη την τοπική κοινωνία εκεί και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και άλλους που παραστάθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Αυτά. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά κλείνουμε και για σήμερα. Ήταν λίγο αγώνας δρόμου η σημερινή εκπομπή με τα όσα συμβαίνουν, αλλά ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω το μικρόφωνο της ΕΡΤ Χανίων ήταν ο Περικλής Κουκλάκης, επαγκρίτιο δίκτυο πάντα η εκπομπή, η ΕΡΤΖΙΑΝΗ. Δευτέρα και πάλι, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας και χαρά σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, από την πλευρά του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρέων και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε του συνταξίουχους χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκο της 5ης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ-Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάδεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε

Φίλες και φίλοι του Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας και όχι μόνο. Είναι η εκπομπή Ώρα για Σπορ, μια εκπομπή που ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί μέσα από τις συχνότητες της Σέρτερα Κλειούς, τους 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, νότια της πόλης, νότια του νομού, από τα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδι 102,4 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γελιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Χαραλαμπάης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Η μέρα Final Four στην Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι, σήμερα με δύο κορυφές αναμετρήσεις, καθώς θα παίξουν στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε την περσινή κάτοχο του τίτλου και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Οι νικητές θα παίξουν την Κυριακή στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ένα παιχνίδι που μια διοργάνωση που γίνεται στην Αθήνα, στο T-Center, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, από το οποίο βεβαίως απουσιάζει ο ίδιος.

0: Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι, είναι ότι η φετινή διοργάνωση έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Για πρώτη φορά καταργείται ο μικρός τελικός αγώνας για την τρίτη θέση. Λοιπόν, επομένως το πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο τους δύο ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Η Real Madrid είναι η πολυνίκηση του θεσμού, καθώς έχει κατακτήσει 11 τίτλους, 11 τρόπαια στην Ευρωλίγκα, ενώ ο Ολυμπιακός πάει για τον τέταρτο τίτλο, η Φενέρμπαξε για το δεύτερο, στακτοπούτα της διοργάνωσης. Η Βαλένθια, και συνδυόμαστε αμέσως στην Αθήνα με τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος εκ του σύνεγγυς παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι έτοιμος να μας τις μεταφέρει. Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου. Καλημέρα σε όλους στην Κρήτη, την όμορφη, την αγαπημένη μας.
0: Λίγες ώρες απέμειναν από τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Πώς είναι τα πράγματα και τις σκέψεις σου για αυτά τα δύο μάτσα, τις προσεγγίσεις σου?
1: Υπάρχει λίγο άγχος. Δημιουργικό θέλω να πιστεύω, υπάρχει ανυπομονησία μεγάλη, λογικό γιατί μετράμε αντίστροφα, ακριβώς λίγες ώρες πριν. Η άποψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός πλησιάζει πάρα πολύ σε μια ακόμα μεγάλη του στιγμή. Είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Άρα όλα συνηγορούν ότι φέτος θα το πάρει. Άρα και ότι απόψε θα νικήσει τη Φενέρ. Αλλά το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο. Η Φενέρ είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Φενέρ θα το παλέψει το μάτς και ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει καλά. Να επιβεβαιώσει δηλαδή τη διαρκή υπεροχή του αυτή την εξαετία, που όμως δεν φέρνει στο τέλος ένα τρόπο τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Θα δούμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αρχίζει γενομένης από απόψε από το παιχνίδι που θα αρχίσει στις 6 με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, τουρκική Φενέρ, του Σαρούνας Γιασκεβίτσος. Ο Γιώργος Μαντζόκας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του, γιατί ο Ολυμπιακός έχει περίπου 10.000 κόσμο στο T-Center απόψε. Παίζει στην Ελλάδα. Όλοι οι Ιωνοί είναι μαζί του. Μένει να δούμε εάν αυτή τη φορά θα σπάσει η κατάρα της πρώτης θέσης. Γιατί μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα από το 2000, 26 χρόνια, όποιος βγαίνει πρώτος δεν παίρνει το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει και αυτή την κατάρα.
0: Είναι πέμπτη συνεχόμενη παρουσία του σε Final Four, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Πέμπτη συνεχόμενη, 15η συνολικά, 11η στην εποχή των Αγγελόπουλων.
0: Ωραία.

0: Υπάρχει και ένα θέμα με τα εισιτήρια, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν το εισιτήριο τεράστιο
1: έχει. Βεβαίως και το, γιατί τώρα εδώ κοίταζα το δικό μου εισιτήριο. Δηλαδή το εισιτήριο που έχω εξασφαλίσει εγώ για την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Εγώ μπαίνω με τη διαπίστευση και δεν μπορούσα να το κατεβάσω. Έχει πέσει η πλατφόρμα και είναι δύσκολο να κατεβάσει το εισιτήριο.
0: Μάλιστα. Επομένως, διαβάζομαι τώρα και εμείς στο διαδίκτυο ότι είναι και υπαρκτό το σενάριο της αλλαγής της ώρας των ημιτελικών, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
1: Κοίταξε, το θεωρώ τραβηγμένο αυτό το σενάριο, πρέπει να σου το πω.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχει ένα χάος αυτή τη στιγμή για κάποια συγκεκριμένα εισιτήρια.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ένα χάος.
0: Να επιστρέψουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Θεωρείς, Βαγγέλη, ότι όποιος νικήσει σήμερα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το τρόπαιο?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο.
0: Με τον άλλο ημιτελικό Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Βαλένθια.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά ο νικητής του πρώτου αγώνα, δηλαδή του ζευγαριού Ολυμπιακού Φενέρ, θα αποκτήσει μεγάλο, πολύ μεγάλο προβάδισμα για το τρόπαιο την Κυριακή. Δεν υποτιμάω τη Ρεάλ, πόσο μάλλον τη Βαλένθια, που έκανε μόλις το δεύτερο reverse sweep στην ιστορία της Ευρωλίγκας, αποκλείοντας δηλαδή τον Παναθηναϊκό, ενώ έχανε με 2-0 στις νίκες και πήρε 3 συνεχόμενα μετά παιχνίδια. Το είχε κάνει η Ρεάλ σε εκείνη την συγκλονιστική σειρά με την Παρτιζάν, έχανε με 2-0 στις νίκες, έγινε τότε το επεισόδιο με τον Γιαμπουσέλε και τους άλλους παίκτες της Παρτιζάν, υπήρξαν οι τιμωρίες και μετά έχασε 3 συνεχόμενα παιχνίδια από τη Ρεάλ Παρτιζάν και το πήρε το 23. Το πήρε η Ρεάλ από τον Ολυμπιακό, που το είχε αγκαλιάσει για 39 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα στο Κάουνας με το τελευταίο σουτ
0: του Γιούλ. Έτσι.
1: Άρα δεν υποτιμά ούτε τη Ρεάλ ούτε τη Βαλένθια. Ωστόσο, είμαι σύμφωνος με αυτό που είπες νωρίτερα, ότι όποιος κερδίσει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, και εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Και δεν είναι wishful thinking, το βασίζω σε συγκεκριμένα πράγματα, στη σταθερότητα του Ολυμπιακού, στα στοιχεία των δύο ομάδων, στους παίκτες των δύο ομάδων, στα ματσαρίσματα. Παρότι η Φενέρ έχει την καλύτερη άμυνα στην διοργάνωση. Εγώ πιστεύω όμως ότι ήρθε η ώρα να παίξει το καλό του παιχνίδι στην επίθεση ο Ολυμπιακός και λέμε ότι η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα. Γι' αυτό λέω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Κάνω δηλαδή αυτή την εκτίμηση, αυτή την πρόβλεψη. Δεν είναι επιθυμία μου. Δεν είναι επιθυμία μου μόνο, όπως όλων των Ελλήνων θέλω να πιστεύω, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Τώρα, αν πάνε όλα στραβά, τι να πω.
0: Βαγγέλη, πιστεύεις ότι θα υπάρξει θέμα και με την πίεση που έχει ο Ολυμπιακός με την Πέμπτη, η παρουσία του με τον κόσμο, με ό,τι παίζει στο γήπεδο, σε ένα γήπεδο στην Αθήνα και ένα επιπλέον κίνδυνο είναι ότι παίζει και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού? Πιστεύεις
1: με ότι ρωτάνε αρκετές φορές αυτό το πράγμα τις τελευταίες μέρες. Η απάντηση που δίνω, Γιώργο, είναι ότι εγώ πιστεύω ακριβώς το αντίθετο. Ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν υπέρ του Ολυμπιακού στο τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλος της βραδιάς. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Άρα λοιπόν πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή είναι η συγκυρία τέτοια, το momentum τέτοια που ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει αυτό που δεν έκανε στις προηγούμενες 4 συνεχόμενες παρουσιάσεις σε Final Four.
1: Ακριβώς. Και ό,τι δεν έχει κάνει, πρόσεχε, μετά τον back-to-back του 12-13. 15-17 έπαιξε σε έδρες αντιπάλων. 15 στη Μαδρίτη με Τριάλ και έχασε, ενώ ήταν καλός για 3 δεκάλεπτα. 17 στη Φενέρ και έχασε, ενώ επίσης ήταν καλός για 3 δεκάλεπτα. Τη μεγάλη Φενέρ, έτσι, τότε, με Εκμπε Ούντο σέντερ, με Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς στην περιφέρεια. Να θυμηθούμε τι έγινε πριν από 9 χρόνια δηλαδή. Και βεβαίως μετά δεν τα κατάφερε στα τελευταία 4 Final Four. Άρα έχει μετά το 13 και το τρόπαιο του Λονδίνου, το τρίτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, με προπονητή τον Μπαρτζόκα, έχει 4 συν 2, 6 αποτυχίες Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Αυτό που μου κάνει πάντως εντύπωση, Βαγγέλη, για να σε αφήσω, είναι ότι οι υπόλοιπες τρεις ομάδες έχουν έρθει με πολύ χαμηλούς τόνους. Εμείς που σαφώς αναγνωρίζουν ίσως την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και τη συγκυρία ότι ουσιαστικά θα είναι γηπεδούχος και με τον κόσμο δίπλα του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ότι δεν θα διεκδικήσουν τις πιθανότητες που θα έχουν και ειδικά ακόμα και αυτή η στακτοπούτα της διοργάνωσης Βαλένθια με το ξεχωριστό μπάσκετ που παίζει ενδεχομένως να δημιουργήσει και αυτή θέματα.
1: Πιθανότατα. Ξαναλέω, δεν υποτιμάμε κανέναν. Αλλά αν δεν το πάρει και τώρα ο Ολυμπιακός με όλες τις συνθήκες υπέρ του, δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να το πάρει.
0: Στο άλλο παιχνίδι τι βλέπεις να γίνεται στο Ρεάλ Βαλένθια, στον Ισπανικό εμφύλιο?
1: Δίνω πιθανότητα στη Ρεάλ.
0: Πάντα δεν παίζει ο Ταβάρες,
1: Και ο Λεν. και ο Αλέξης Λέμπης. Της λοιπόν δύο πεντάρια. Ναι, δηλαδή εγώ δεν την ξεγράφω τη Ρεάλ. Κανένα δεν πρέπει να την ξεγράφει. Διότι αν ρωτήσεις 10, τουλάχιστον οι 9, μη σου πω οι 10, θα σου απαντήσουν Βαλένθια. Mm-hmm. Σήμερα αν ρωτήσεις 10 και οι 10 μπορεί να σου πούν Βαλένθια. Εγώ δίνω πιθανότητα στη Ρεάλ. Δεν λέω ότι είναι το φαβορί Ρεάλ, προσοχή. Να μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι δεν την ξεγράφω τη Ρεάλ. Άρα ένα μικρό προβάσμα το έχει Βαλένθια, αλλά δεν την ξεγράφω τη Ρεάλ. Στο άλλο λοιπόν παιχνίδι, που είναι το μεγάλο παιχνίδι, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο τελικός, ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα έναντι τη Φενέρ, όπως και να το κάνουμε, παρότι η Φενέρ, ξαναλέω, η σπουδαία ομάδα με εξίσου σπουδαίο προπονητή, όπως και ο Ολυμπιακός με τον coach Μπατζόκα και η Φενέρ με τον coach Γιασκεβίτσιους.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι, ξέρω ότι έχεις αυξημένες υποχρεώσεις να σε αφήσω να συνεχίσεις τη δουλειά σου.
1: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Και
1: καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σας περιμένουμε εδώ. Σε περιμένουμε, Βαγγέλη. Για ρακές.
1: Μην ανησυχείς, πανηγυρίσατε φέτος. Πανηγυρίσατε φέτος.
0: Το κύπελο, έτσι.
1: Ανάψατε
0: έτσι.
1: Φωτιά και μεγαλώνει και μεγάλωσε ήδη. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Ήταν φίλες και φίλοι ο Βαγγέλης Ιωάννου, μας ανέλησε το τι ακριβώς μπορεί να παρακολουθήσουμε στους σημερινούς ημιτελικούς της EuroLeague. Είπαμε στις 6 ώρα θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, Ολυμπιακός ο οποίος φτάνει για 5η συνεχόμενη φορά σε Final Four, έχει 3 κατακτήσεις σε EuroLeague, το 1997, το 2012 και το 2013. Η Φενέρμπαξε έχει 2 κατακτήσεις, το 2017 και το 2022. Μάλιστα το 2017 πήρε τον τίτλο κόντρα στον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη, ενώ πέρυσι η Φενέρμπαξε το πήρε για δεύτερη φορά στην ιστορία της με προπονητή τον Σάρα Γιασκεβίτσιους. Την πρώτη φορά ήταν προπονητής ο Μπράντοβιτς. Πέρυσι το πήρε στο Αμπουντάπι. Πάμε και στην Βαλένθια που είναι στα ακτοπότα της διοργάνωσης, η απόλυτη έκπληξη της φετινής Ευρωλίγκας. Απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά, έχανε με 2-0, έχανε στα 2 μάτς στην έδρα της, πήρε τα 2 στην Αθήνα και το 3ο στο γήπεδό της, το πολύ ωραίο, στο όμορφο γήπεδό της. Για την Ρεάλ τα είπαμε, πολυνίκηση του θεσμού, 11 τρόπαια, το τελευταίο τρόπαιο το πήρε το 2023 και μάλιστα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, αποκλείοντας την Παρτίζαν, από την οποία έχανε με 2-0 στην έδρα της και χάσει τα 2 πρώτα παιχνίδια και πήρε τα υπόλοιπα 3 στην Σερβία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε 2 ημιτελικούς με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον στην Αθήνα, στο T-Center, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το είπαμε και νωρίτερα, θα το πούμε και τώρα φίλες και φίλοι, υπάρχει ένας χάος με τα εισιτήρια λίγο πριν τον Τζάμπολ, καθώς αρκετοί φίλαθλοι δεν τα έχουν παραλάβει. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και εκφράζονται φόβοι μήπως λόγω του προβλήματος καθυστερήσει η ώρα έναρξη του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός Φενέρ, το οποίο θέμα απασχολεί τώρα την Ευρωλίγα. Αν συμβεί αυτό, θα παρασύρει σε αναβολή, καθυστέρηση έναρξη και στο δεύτερο τελικό. Να πούμε ότι πριν τον πρώτο ημιτελικό υπάρχει σοβαρό θέμα, καθώς οι 4 ομάδες έχουν στείλει τα email στον κατόχοντα των 550 εισιτηρίων που δικαιούνται στους διοργανωτές για να τους στείλει η EuroLeague, για να τους τα στείλει η EuroLeague, από τους οποίους ούτε η μισή από αυτούς δεν τα έχουν παραλάβει, και υπάρχουν φίλαθλοι δε που δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού και όχι τα σημερινά των 2 ημιτελικών, ενώ ορισμένοι δεν έχουν παραλάβει κανένα εισιτήριο. Έτσι τα παράπονα στις ομάδες έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας. Πολλοί φοβούνται μάλιστα ότι λόγω του προβλήματος μπορεί ακόμα και να καθυστερήσει η ώρα έναρξης του πρώτου ημιτελικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ροή του προγράμματος. Να πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Περίπου 4.000 αστυνομικοί ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν τις θέσεις τους σταδιακά στο ΆΚΑ και 600 κάμερες θα παρατηρούν όλους τους χώρους περιμετρικά του γηπέδου. Επίσης θα υπάρχουν drones αλλά και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Στο ΆΚΑ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων. Από τα ξημερώματα μάλιστα υπάρχουν αυξημένα μέτρα σε κέντρο Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά.

Διαιτητές του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρε Μπαξέ θα είναι ο Κάρλος Περούγκα, ο Ισπανός, ο Κροάτης Ρέντιν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς. Στον άλλο ημιτελικό ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτες θα σφυρίξουν ο Ρόμπερτ Λότερ Μάζερ, ο Μεκτή Ντιφαλά και ο Όλεξ Λάτισεβιτς.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, Final Four στην Ευρωλίγκα, στις 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ Μπαξέ, ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime 4, και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 λοιπόν το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, τηλεοπτικό το μάτς από το Nova Sport Prime και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Δεν υπάρχει ο μικρός τελικός, παρά μόνο ο τελικός που θα γίνει την Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στα δικά μας, ξεκινώντας από την Super League. Ολοκληρώθηκε και αγωνιστικά η Super League με την 10η και τελευταία αγωνιστική στα play-out, που δεν είχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθότι ήδη από την προηγούμενη αγωνιστική η ΑΕΛ, Novi Bet και ο Πανσεραϊκός αποχαιρέτησαν την κατηγορία. Απλά στα χθεσινά μάτς είχαμε ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 με 4 γκολ του Τζούπερ σε ένα ημίχρονο, στο 3, στο 19, στο 22, στο 40 και άλλα 2 του Τσιλούλη στο 79 και του Πνευμονίδη στο 81ο λεπτό. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι ο Τσούμπερ ισοφάρισε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που το είχε ο Γιώργος Βλαστός με 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Ο Όφι του Γιώργου Βλαστού το είχε πετύχει αυτό στο μάτς το 1985, στις 12 Μαΐου του 1985, όταν ο Γιώργος Βλαστός, όντας ποδοσφαιριστής του Όφη τότε, είχε σκοράρει 4 φορές το πρώτο 45 λεπτό στον αγώνα του Όφη με τον Πιερικό, όπου η κριτική ομάδα είχε κερδίσει τότε 6-2. Τα γκολ του Βλαστού στο διάστημα αυτό του πρώτου ημιχρόνου τα είχε σημειώσει στο 5, στο 7, στο 29 και στο 40. Κανείς άλλος από τότε, από το 1985 μέχρι χθες, που ο Τσούμπερ πέτυχε 4 τέρματα σε ένα ημίχρονο, δεν είχε κατορθώσει να σπάσει το ρεκόρ του Γιώργου Βλαστού. Και όχι ότι το έσπασε ο Τσούμπερ, απλά το ισοφάρισε. Ακόμα χθες είχαμε Κηφισιά ΑΕΛ Novi Bet 3-2. Να πούμε ότι τα γκολ για την Κηφισιά σημείωσαν ο Λαμουσί στο 3, ο Πόμπος στο 44, ο Αμανί στο 79 και για την ΑΕΛ Novi Bet ο Τούμτα στο 6 λεπτό και ο Πέρες στο 63 λεπτό. Και είχαμε και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-2. Νίκη για τον Αστέρα. Στο 68 με πέναλτι ο Λαμπάτο τον γκολ για την ομάδα του Πανετολικού. Ενώ για τον Αστέρα σκόραραν στο 28 ο Μπαρτόλο, για τον οποίο είχε ακουστεί το όνομά του ως υποψήφιο μεταγραφικό στόχο του Όφη, και στο 82 ο Χαραλαμπόγλου. Να πούμε ότι στο 62 λεπτό ο Πανετολικός κέρδισε πέναλτι όταν ο Μπάτζη ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Σίπισιτς. Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, σημαδεύοντας το κέντρο της εστίας, χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει τον Χατζη Εμμανουήλ που έδιωξε με το πόδι. Και λίγα λεπτά αργότερα, στο 68, ο Μπάτζη κέρδισε πέναλτι, το οποίο αυτή τη φορά μάλιστα πήρε και την αποβολή του Γραμμένου με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Πανετολικού, την οποία αυτή τη φορά, το πέναλτι το οποίο αυτή τη φορά ο Λομπάτο το εκτέλεσε εύστοχα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Στην βαθμολογία ο Ατρόμητος είναι στην έναν θέση με 46 βαθμούς, στη 10η Κηφισιά με 41, ο Αστέρας Τρίπολης έχει 36, ο Πανετολικός επίσης 36, η ΑΕΛ Novi Bet 13η με 30 βαθμούς υποβιβάζεται, όπως και ο Πανσεραϊκός με 29.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, να δούμε τι έγινε στην φετινή Super League. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με 72 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός με 66 θα παίξει στο Champions League. Στη τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 64 στο Europa League. Στη τέταρτη ο Παναθηναϊκός με 52 στο Conference League θα παίξει. Στην πέμπτη θέση ο Άρης με 31, έκτος ο Λεβαδιακός με 31, στην έβδομη θέση ο Όφη με 23 βαθμούς, στην όγδοη θέση ο Βόλος με 17 βαθμούς. Εννοείται ότι οι βαθμοί αυτοί έχουν να κάνουν με τα play-off για τις θέσεις 5 με 8, έτσι. Στην ένατη θέση είναι ο Ατρόμητος με 46 βαθμούς, η Κηφισιά στη δέκατη με 41, ο Αστέρας Τρίπολης με 36 ενδέκατος, ο δέκατος ο Πανατολικός επίσης με 36, 13η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 30 βαθμούς και 14ος ο Πανσεραϊκός με 29. ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανσεραϊκός του χρόνου θα παίζουν στην Super League 2, από την οποία θα ανέβουν οι ομάδες της Καλαμάτας από τον Νότιο Όμηρο και του Ηρακλή από το Βόρειο. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα πολλής λόγος γίνεται για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος της Super League μετά την επιστολή του Πανσεραϊκού, της ΑΕΛ, του Αστέρα Τρίπολης και του Πανετολικού και του ΠΑΟΚ για άμεση αύξηση των ομάδων από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είδαμε τον Αχιλέα Μπέο χθες πάντως σε δηλώσεις του, ο οποίος τονίζει ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Super League, να τονίζει ότι δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να γίνει αύξηση των ομάδων. Το θέμα πάντως θα τεθεί προς ψήφιση σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Super League, που πιθανόν θα γίνει την προσεχή Δευτέρα και κυρίως πριν την επικύρωση των βαθμολογιών. Καθώς αν συμβεί αυτό το γεγονός, πρώτα δεν μπορεί να τεθεί στη συνέχεια κανένα θέμα παραμονής της ΑΕΛ και του Πανσεραϊκού από το παράθυρο, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Για να γίνει αποδεκτή σε πρώτη φάση η πρόταση για να διάρθρωση, θα πρέπει να υπάρξουν 11 ψήφια από τους συνολικά 15 ψήφια και η ΕΠΟ, και εν συνεχεία το έγγραφο που θα συσταθεί θα πάει στην κυβέρνηση για να μπορέσει με νομοθετική ρύθμιση να περάσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό να περάσει αυτή την ρύθμιση, που για πολλούς ίσως να είναι και ένα σκάνδαλο, έτσι. Και αν θέλετε και για μας, οι προκηρύξεις πρέπει να τηρούνται και όχι ανάλογα με τα αδρόμενα και ανάλογα με τι μας συμφέρει και με τι όχι, να πηγαίνουμε για νομοθετικές ρυθμίσεις. Να πούμε ότι νομοθετικά, για αυτούς που γνωρίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, παραβιάζεται κατάφορα ο ΚΑΠ, μπορεί να μπλέξουν σε μεγάλες μπελάδες. Κυκλοφορεί ένα νέο σενάριο τα τελευταία 24 ώρα για να μην βρεθεί τελείως εκτεθειμένη η ΕΠΟ και η Super League αλλά και ο ΠΑΟΚ, να πάει για αναδιάρθρωση αλλά από την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο, να γίνει δηλαδή το αίτημα των ομάδων για αναδιάρθρωση αλλά από τη σεζόν 2027-28 με την άνοδο τριών ομάδων από την Super League 2. Έτσι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να επανέλθουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβιμπετ, με την πτώση μόλις μιας από το επόμενο πρωτάθλημα της Super League. Αυτό είναι το νέο σενάριο που κυοφορείται τις τελευταίες ώρες, δηλαδή αν περάσει αναδιάρθρωση να πάει για τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο με τρεις ομάδες να ανεβαίνουν από την Super League 2 και να πέφτει μόλις μία ομάδα από την Super League. Τώρα δεν ξέρω αν θα περπατήσει και αυτό το σενάριο και αν μια πιθανή αναδιάρθρωση συμπαρασύρει σε αναδιάρθρωση και τις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες. Η αλήθεια είναι, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα, ότι κάθε χρόνο τέτοια περίοδο πάντα έχουμε σενάρια αναδιαρθρώσεων, είτε λόγω εκλογών είτε λόγω διάφορων άλλων θεμάτων. Θα το δούμε όμως τώρα, γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός σε όλα αυτά τα πράγματα. μια πιθανή αναδιάρθρωση μπορεί να φέρει αλλαγές και στη διαδικασία των play-off και των play-out για την σεζόν 2026-27. Είναι μια πρώτη σκέψη που προβλέπει την κατάρριση των play-off 5 με 8 και τη διεύρυνση των play-off 1-4 για τον τίτλο όπου θα συμμετέχουν οι ομάδες από την πρώτη μέχρι και την έκτη θέση, με την προϋπόθεση να βγάλουμε 5 ομάδες και την επόμενη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και από τη στιγμή που θα πέσει μόλις μια ομάδα, είναι πολύ πιθανό να καταργηθούν τα play out και η ομάδα που θα έχει τη χειρότερη βαθμολογία στα 26 παιχνίδια θα πέσει στην Super League 2. Τώρα θα το δούμε και αυτό το μοντέλο. Είναι, είπαμε, αυτό που κυοφορείται τις τελευταίες ώρες. Θα δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πώς έχει το θέμα αυτό. Πάμε στον Όφη, φίλες και φίλοι, ο οποίος μετά την καταιγίδα των αποχωρήσεων υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία. Όχι, δεν γίνονται συζητήσεις, γίνονται συζητήσεις προς πάσα κατεύθυνση και με τα παιδιά και τους μάνατζερ τους, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Μιλάμε για το Φούντα, το Σαλσέδο, το Σεγγέλια, τον Μπόρχα Γκονζάλες και τον Αθανασίο που είναι δανεικός. Για τον Φούντα να πούμε ότι υπάρχει μια δεδομένη επιθυμία του Όφη να τον κρατήσει, όχι όμως με αύξηση, είτε με τα ίδια χρήματα είτε με λίγο λιγότερα. Ο Φούντας, για τον Φούντα λέγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Άρη και από Τουρκία. Υπάρχει ο Σαλσέδο, για τον οποίο υπάρχουν προτάσεις από το εξωτερικό με συμβόλαιο της τάξης των 400-500.000 ευρώ για ένα χρόνο, ποσά τα οποία Όφη δεν μπορεί να τα συναγωνιστεί, και εδώ που τα λέμε και καλά κάνει. Δεν μπορεί μια συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κύπελα να διαλύσει την ομάδα είτε την ερχόμενη είτε τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Πρέπει Όφη να κινηθεί με φιδό, να κάνει έξυπνες κινήσεις. Θα αυξήσει βέβαια το budget όσον αφορά το οικονομικό, αλλά σε λελογισμένα πλαίσια, ώστε να μην χρειαστεί συνέχεια η ομάδα να καταφύγει σε δύσκολες καταστάσεις για να μπορεί να σώσει οικονομικά το καράβι. Για το Σεγγέλια τα πράγματα είναι και εδώ ξεκάθαρα. Όφη θέλει να τον κρατήσει. Ο Σεγγέλια όμως ζητάει αύξηση, κάτι που Όφη δεν είναι διατεθειμένος να το δώσει. Και εδώ που τα λέμε ο Σεγγέλια, για να βάζουμε και τα πράγματα στην σωστή τους βάση, φάνηκε το τελευταίο διάστημα όταν από γουίνγκερ έπαιξε ως δεξιός μπακ. Εκεί μάλιστα ο Σεγγέλια έκανε την διαφορά, ήταν επιδραστικό στο παιχνίδι του Όφη. Δεν ξέρω αν Όφη θέλει να τον κρατήσει με αυτό το αιτιολογικό, αν και ο Σεγγέλια βεβαίως έχει κάτι άλλο στο νου του. Και εδώ είναι δύσκολη πάντως η παραμονή του στην ομάδα. Για τον Μπόρχα Γκονζάλες είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είναι ένας ιδιαίτερα επιδραστικός παίκτης στα δύο χρόνια που έπαιξε στον Όφη, και στο αμυντικό και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, με τα γκολ και τις assist του. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ. Είναι οι τραυματισμοί του. Αυτοί οι τραυματισμοί έχουν φέρει ένα προβληματισμό στον Όφη. Θα δούμε τώρα πώς θα το χειριστούν και οι δύο πλευρές. Είναι ένα λεπτό θέμα που χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση και από τον Όφη αλλά και από τον Μπόρχα Γκονζάλες. Για τον Αθανασίου τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, χωρίς να σημαίνει ότι έχει σίγουρη θέση στον Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Τον Όφη δεδομένα τον θέλει ο Χρήστος Κόντης και η ομάδα φυσικά, αλλά και ο Νίκος Αθανασίου, όπως είναι φυσικό, θέλει να δοκιμάσει σε παραπάνω επίπεδο, περιμένει τον Ολυμπιακό, θέλει να πάρει μέρος στην προετοιμασία, θέλει να διεκδικήσει την ευκαιρία του να παραμείνει στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Εάν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, τότε ξανασυζητάμε για την παραμονή του στον Όφη.

Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν και παίκτες τόφοι που δεσμεύονται με συμβόλαια για τους οποίους ενδιαφέρονται άλλες ομάδες. Κατά καιρούς έχει ακουστεί το όνομα του Νίκου Χριστογιώργου, τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ. Να πούμε ότι έχει ακουστεί το όνομα του Ντιάγκο Νους. Αλλά όλα αυτά είναι θέμα συζητήσεων στις επόμενες μέρες. Να πούμε ότι ήδη η ΟΦΗ έχει ανανεώσει 3 συμβόλαια του Κλίτμαν Λίλο, του Θανάση Ανδρούτσου και του Γιάννη Αποστολάκη. Να πούμε ότι έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Κάποιοι εξ αυτών θα δοθούν ως δανεικοί, όπως ήταν φέτος ο Φανουράκης, ο Χνάρης, ο Κωνσταντίνος Χνάρης και ο Μανώλης Φαϊτάκης. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως να δοθούν σε ομάδες για να πάρουν αρκετό χρόνο συμμετοχής και να έρθουν, αν μπορέσουν, πιο έτοιμοι στην κριτική ομάδα. Γενικά θα λέγαμε, φίλες και φίλοι, ότι η ΟΦΗ θα έχει ένα πολύ θερμό καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα, και στο θέμα των αποχωρήσεων αλλά και στο θέμα των μεταγραφών, καθότι, όπως επαναλαμβάνει συνεχώς ο Χρήστος Κόντης, όποτε του δοθεί βήμα και ευκαιρία, ΟΦΗ χρειάζεται και ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο ΦΥ έχει αρκετά συμβόλαια από γηγενείς νεαρούς ποδοσφαιριστές και δεν μιλάμε μόνο για τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσουλάκη ή τον Καλαφάτη που βρίσκονται ήδη στους επαγγελματίες, έτσι. Μιλάμε για τον Σιτ Μαλίδη, τον Κουτσουπιά, τον Λαγουδάκη, τον Μάνο Τοχνάρη, τον Παύλο τον Καινουριάκη, που και αυτός μαζί με τον Λευτέρη Κοντεκά βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδος. Είναι ακόμα ο Θανάσης Μαριανάκης, ο Μπάμπης Αντωνακάκης, ο Τσαλαπατούρος ο Χρήστος, που έκανε και ντεμπούτο με την Εθνική ΚΑΠΑ 15, ενώ είχαν δοθεί και τρεις παίκτες δανεικοί, ο Φανουράκης, ο Χνάρης και ο Φαϊτάκης. Βλέπουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι έχει πλούσια γκάμα και νεαρών ποδοσφαιριστών ΟΦΗ.

0: Λοιπόν, 22 Μαΐου 2026. Θυμάστε τι έγινε στις 22 Μαΐου του 2019. Θα σας θυμίσουμε εμείς. Ήταν ένας αγώνας thriller, Όφι Πλατανιάς. Ο νικητής ανέβαινε στην Super League 1. Ένα τρομερό παιχνίδι στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης που κρίθηκε σε με buzzer beater του Ναμπή στο 95 της συνάντησης με 3-2. Όφι ήθελε την νίκη, ο Πλατανιάς ήθελε την ισοπαλία ακόμα και με γκολ, καθώς το πρώτο μάτς είχε, οι δύο ομάδες είχαν πάει ισόπαλοι, είχαν ανοιχτεί ισόπαλες με 0-0. Ένα μάτς Grand Guignol, όπου Όφι τελικά πήρε τη νίκη με 3-2 με ένα γκολ φάουλ του Ναμπή στο 95ο λεπτό, με ένα μάτς με δραματική εξέλιξη που σήμανε την άνοδο του Όφι στην Super League και την αρχή της καθόδου του Πλατανιά στα τοπικά πρωταθλήματα. Ο Πλατανιάς, ο οποίος επανέρχεται σε εθνικές κατηγορίες μετά από μακρά απουσία, όντας δεύτερος στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, αλλά βεβαίως και κυπελούχος. Πάμε να ακούσουμε όμως, να ξαναθυμηθούμε τι έγινε σε εκείνο το συγκλονιστικό παιχνίδι που έγινε πριν από 7 χρόνια στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, 22 Μαΐου του 2019, όταν Όφι λίγιζε στο 95 τον αξιόμαχο Πλατανιά με 3-2.
1: Ναι, να παίρνει λίγα μέτρα φορά, σουτάρει γκολ στη μέση του τέρματος, 1-0. Όφι Πλατανιάς με σκόρερ τον Νέιρα στο 10ο λεπτό. Όφι ανοίγει το σκορ εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης.
2: Σκόρ με τελεσία από τον Ήλι, για να δούμε γκολ. 1-1 εδώ στο Γεντή Κουλέ, παγώνει το Γεντή Κουλέ ο Τσαμούρης, ο οποίος έχει προωθηθεί για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, θα γίνει ο τελικός αποδέκτης της μπάλας. Ένα γκολ ήθελε ο Πλατανιάς για να αποκτήσει, ούτως ή άλλως ήθελε γκολ, το πετυχαίνει όμως φέρνοντας στα ίσα το παιχνίδι. Γίνεται εκεί ο χαμός, θα έλεγα, καθώς ήταν ανυπεράσπιστη η αιστεία του Πλατανιά, δεν κατάφερε όμως κάποιος να προωθήσει την μπάλα στα νύχια. Γκολ, είναι το 2-1 για την ομάδα του Όφη.
1: Γκολ 2-1 για τον Όφη με τον Γιώργο Γιακουμάκη. Στο 69 ο Γιακουμάκης βάζει μπροστά τον Όφη, ο Γιακουμάκης που έχει κίτρινη κάρτα, κινδυνεύει να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα και αν την πάρει είναι αποβολή. Αν την πάρει είναι αποβολή. Ο Γιακουμάκης, αν την πάρει είναι αποβολή.
2: Έβγαλε τη φανέλα.
1: Έβγαλε τη φανέλα.
2: Ο Νίλη, για να δούμε. Γκολ! 2-2, φοβερή εξέλιξη με τον Παπα-Νικολάου σκόρερ.
1: Παπα-Νικολάου.
2: Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, λοιπόν, ο Πλατανιάς σε ένα κουβάρι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Σωτηρίου που δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Έγιναν εκεί πράγματα και θάματα για να φτάσει η μπάλα στον Παπα-Νικολάου, που με τεχνικό πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σωτηρίου. Πολλοί κόσμοι μέσα στα καρέ της ομάδας του Πλατανιά. Προσπαθεί εκεί ο Γκότ να φτιάξει την άμυνά του.
1: Είναι ο Ναμπή.
2: Εκτελείται από τον Ναμπή το φάουλ.
1: Γκολ! Γκολ! 3-2!
2: Απευθείας εκτέλεση του Ναμπή.
1: 3-2! Απίστευτο!
2: Και τώρα έχουμε
1: ανάμεικτα αλλαγή συναισθημάτων. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει εδώ. Απίστευτο!
2: Ήταν φοβερή εκτέλεση του Ναμπή.
1: Απίστευτο!
2: Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στη γνηστή γωνία του Γκότ. Ήταν το τείχος νομίζω κακά στημένο και λίγοι παίχτες σε αυτό το σημείο. Ο Ναμπή δεν συγχωρεί νομίζω.
1: Το τρίτο γκολ του Ναμπή με φάουλ στο 95.
2: Φοβερό γκολ.
1: Φοβερή εξέλιξη συναισθημάτων, πραγματική μάχη της Κρήτης.
0: Έτσι, φίλες και φίλοι, διαμορφώθηκε η ιστορία πριν 7 χρόνια στο Γεντί Κουλέ, όπου Όφη μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, δραματικό παιχνίδι, στο 95 με ένα χτύπημα φάουλ του Αντίλ Ναμπί, κέρδιζε τον Πλατανιά με 3-2 και ανέβαινε αυτό στην Super League, αφήνοντας τον Πλατανιά στην δεύτερη κατηγορία. Ο Πλατανιάς, ο οποίος στη συνέχεια με τα γνωστά, με την γνωστή εξέλιξη, βρέθηκε να παίζει στα τοπικά πρωταθλήματα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, πριν κάνει σήμερα το μεγάλο βήμα και ανέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ιστορική μέρα και για άλλο ένα μεγάλο παίκτη που φόρεσε τη φανέλα του Όφη, τον Νίκο Νιόμπλια, καθώς σαν σήμερα στις 22 Πέμπτου του 2004, δηλαδή πριν από 22 χρόνια, φορούσε για τελευταία φορά την φανέλα της Χαλκιδόνας, αλλά για τελευταία φορά την φανέλα ενεργού ποδοσφαιριστή. Η Χαλκιδόνα είχε επικρατήσει το ατρομή του τότε με 3-1 και ο Νίκος Νιόμπλιας είχε μπει αλλαγή στο 71ο λεπτό, διανύοντας τότε το 40ο έτος της ηλικίας του. Ήταν η τελευταία εμφάνιση του Νίκου Νιόμπλια στην Super League, με 510 συμμετοχές παρακαλώ στην κατηγορία. Μόνο ο Μίμης Δωμάζος έχει περισσότερες συμμετοχές στην Super League από τον Νίκο Νιόμπλια.

Λοιπόν, να πούμε και για την προσπάθεια που κάνει η Όφη για τις ακαδημίες του. Από αύριο στο γήπεδο Ελευθέριος Πατακάκης, στα Χανιά, στις Μουρνιές, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του τροπαίου, του κυπελούχου Ελλάδος, του Όφη δηλαδή, παρουσία αντιπροσωπείας ποδοσφαιριστών της κρατικής ομάδας σε μια ξεχωριστή στιγμή για την Ακαδημία και συνολικά την οικογένεια του Μινόταυρου, που εκφράζει την υπερηφάνειά της ως συνεργαζόμενη Ακαδημία του Όφη για αυτή τη μεγάλη επιτυχία της κρατικής ομάδας. Παράλληλα, τις επόμενες μέρες ακολουθεί μια σειρά σημαντικών δράσεων που αφορούν την αξιολόγηση αθλητών, τουρνουά, αγώνες επίδειξης και τα βενιζέλια παιδικού ποδοσφαίρου, ενώ προγραμματίζεται και σεμινάριο προπονητικής με τη συμμετοχή του Γιάννη Πετράκη και του Λεωνίδα Παπαδάκη σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προπονητών Νομού Χανίων. Η αγωνιστική χρονιά για την Ακαδημία ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου, ενώ λίγες μέρες αργότερα τμήμα της Ακαδημίας θα ταξιδέψει στο Αμβούργο. Strong beliefs, my love has got no fame, he's got his strong beliefs, my love has got no money. Φινάλε και για την ΚΑΠΑ 19 του Όφη, καθώς σήμερα στις 4.30 στο δημοτικό γήπεδο Φιλίρου θα παίξει με τον Άρη για το πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 19 σε ένα ξαναβολής παιχνίδι που δεν έγινε διότι έπαιζε ο Άρης τελικό με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο, πήρε το double στο κατηγορία ΚΑΠΑ 19, καθώς ήταν πρωταθλητής με 61 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός με 56. Όφη είναι στην ένατη θέση έχοντας 27 βαθμούς σε 25 αγώνες. Λοιπόν, και μια είδηση που βγήκε χθες το βράδυ. Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιούνιου το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ιταλία στο Μπακρίτιο στάδιο, αν και ο αντίπαλος της Εθνικής μας θα παρατακτεί με πάρα πολλές αλλαγές, με την απογοήτευση από το νέο αποκλεισμό της Εθνικής Ιταλίας από το Μουντιάλ, τρίτο συνεχόμενο. Οι Ιταλοί είχαν αποφασίσει να υποβαθμίσουν εντελώς το φιλικό με την Ελλάδα, στέλνοντας στην χώρα μας την ομάδα Under 21, κάτι που δεν άρεσε καθόλου ούτε στην ΕΠΟ, φυσικά ούτε και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έτσι έγινε η σχετική συζήτηση με την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία ξεκαθάρισε, διότι υπήρχαν και ρήτρες, έτσι, πως δεν θα έρθει η Εθνική Ελπίδων στην Ελλάδα, αλλά η κανονική εθνική ομάδα, με την διαφορά ότι σε αυτή θα υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα, καθώς πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και την αναμονή της συμφωνίας με τον νέο προπονητή. Το φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων επομένως θα διεξαχθεί κανονικά στις 7 Ιουνίου στο Παγκρέτιο στάδιο, στο Ηράκλειο, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις δοκιμές που θέλει. Νωρίτερα η εθνική μας θα παίξει βεβαίως ένα φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία εκτός έδρας.

Στην τρίτη εθνική κατηγορία, τα τυπικά φαίνεται, φίλες και φίλοι, απομένουν για να ανακοινωθεί η συνεργασία του Εργοτέλη με τον Μανώλη Σουτζή μετά την αποχώρηση του Ηλία Κότσιου. Αυτό το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως και στον Άγιο Νικόλαο να έχουμε εξελίξει όσον αφορά το θέμα του προπονητή, ο Μάνος Σουριάς, ο Ανέσης Αναστασιάδης, ο Μινάς Πίτσος, ο Ηλίας Κότσιος, είναι τα ονόματα που ακούγονται για τον Άγιο Ανικό, για τον Άγιο Νικόλαο. Να πούμε ότι για την Νεάπολη ανακοινώθηκε και η σύνδεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Νεάπολη νεοφώτιστη στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και πρωταθλήτρια ομάδα στο Λασίθι. Πρόεδρος θα είναι ο Αντώνης Φούσκης, αντιπρόεδρος ο Λευτέρης Δατσέρης, γενικός αρχηγός ο Νίκος Ζανταλιές, υπεύθυνος Ακαδημιών Ιωάννα Βασιλάκου, ειδική γραμματέας Ρένα Σαξόνη, υπεύθυνος ρουχισμού Σταυρούλα Καμαράτου, και δημόσιες σχέσεις υπεύθυνος τύπου θα είναι ο Πέτρος Παρασκάκης.

Στα Χανιά είπαμε και στον Πανακροτηριακό την περασμένη Τετάρτη ότι ο Γιώργος Κόλτζος θα είναι ο νέος τεχνικός του Πανακροτηριακού στη θέση του Βασιλικού, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα των Χανίων. Να πούμε ότι έχουμε κύπελο μάχης Κρήτης που θα γίνει στο Λασίθι. Έψιλα Λασίθιου θα είναι η φετινή οικοδέσποινα για το 31ο Παγκρήτιο κύπελο μάχης Κρήτης με τη συμμετοχή των μεικτών ομάδων K16 των ενώσεων της Κρήτης. Η διοργάνωση θα γίνει σε τρία διαφορετικά γήπεδα το Σαββατοκύριακο αυτό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 1/1/2010 και μεταγενέστερα, ενώ θα επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές σε τρεις διακοπές. Επιτρέπεται αποκλειστικά η συμμετοχή ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες, ενώ από τις ΠΑΕ, από τις ομάδες των ΠΑΕ επιτρέπεται συμμετοχή μέχρι 5 στην 20άδα και 3 στην 11άδα, αρκεί να έχουν αγωνιστεί στα φετινά πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων K16 και K14. Οι αγώνες θα είναι διάρκεια 80 λεπτών, 2 ημίχρονα δηλαδή των 40 λεπτών, και αν ολοκληρωθεί ένα παιχνίδι ισόπαλο θα ακολουθούν αμέσως τα πέναλτι. Να πούμε ότι αύριο στο γήπεδο, στο δημοτικό γήπεδο Κριτσάς Νικόλαος Πάγκαλος στις 5 θα παίξουν Λασίθι Ρέθυμνο, και αύριο επίσης την ίδια ώρα στις 5 στο δημοτικό γήπεδο Σισίου στο Βραχάσι θα παίξουν Χανιά Ηράκλειο. Ο μικρός τελικός θα γίνει την Κυριακή 10 το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Περικλής Μελιδονιώτης, ενώ ο τελικός στο ίδιο γήπεδο στις 12 το μεσημέρι.

Στο Πόλο να πούμε γρήγορα, γρήγορα φίλες και φίλοι, για την παραμονή αύριο στις 1 στην Κέρκυρα. Ο ναυτικός όμιλος Κανιών θα παίξει με τον ναυτικό αθλητικό όμιλο Κέρκυρας. Ο νικητής παραμένει στην κατηγορία. Νόχ είχε περάσει, διεκδικεί την τελευταία του, είναι ένα μάτς πριν από την παραμονή, καθώς είχε κερδίσει τον ναυτικό όμιλο Πατρών και όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Ο ΝΑΟ Κέρκυρας είναι ο δευτεραθλητής στην Α2 κατηγορία Πόλο Ανδρών, καθώς είχε χάσει στον τελικό από τον που ήταν ο πρωταθλητής. Τρίτος, ρίστο εμπαρόδο να σημειώσουμε, κατέληξε στην Α2 κατηγορία Όφη. Αύριο λοιπόν στις 1 ναυτικός όμιλος Κέρκυρας, ναυτικός όμιλος Χανιών. Αν κερδίσουν τα Χανιά, παραμένουν στην κατηγορία. Ενώ στην Α2 Πόλο γυναικών έχουμε τα play out που θα γίνουν αυτό το Σάββατο Κύριακο. Και θα έχουμε το πρόγραμμα τον Όφη να παίζει με τον Άρη Θεσσαλονίκης αύριο, και την Κυριακή θα παίξει με την ΑΕΚ και ο ναυτικό όμιλο Χίου.

0: στο σημείο αυτό όμως, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς στην Ευρωλίγκα, να επαναλάβουμε. Στις 6 θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαξε και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Ο τελικός που θα περιλαμβάνει τις νικήτριες ομάδες των δύο ημιτελικών θα γίνει την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο T-Center στην Αθήνα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι εμείς τη Δευτέρα το πρωί στις 11.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σφοδρή αντιπαράθεση και αποχωρήσεις κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, με τους βουλευτές να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτό το τόσο κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρεών και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντιεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης προηγήθηκαν 5 κατά σειρά αιτήσεις για εφόρων απόλυση από τις φυλακές, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική εισαγγελική πρόταση. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 ληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο, Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις ΗΠΑ. Ιστορική απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία. Η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική, πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία, σημειώνει η ΓΕΣΕ. συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις».
6: Σε συμμετοχή.
7: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις».

0: Μη είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Παρακολουθούμε φίλες και φίλοι μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό ήθελα να πω. Το τι συμβαίνει σε αυτό το εντελώς μα εντελώς καυτό διήμερο το κοινοβουλευτικό, όπου η αντιπαράθεση έχει χτυπήσει κόκκινο. Μια τέτοια μέρα είναι και η σημερινή. Σας θυμίζω ότι έχει μπει το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Έχουμε αποχώρηση από την Βουλή, από ό,τι μπορέσαμε να δούμε.
1: Που είχε προαναγγελθεί επί της ουσίας από είχε, τα κόμματα της
0: αντιπολίτευσης. Κόμματα την είχαν προαναγγείλει, αλλά έχουμε και μία πάρα πολύ σκληρή, θα πω εγώ, ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, στη διαδικασία αυτή. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Ο κύριος Σαμαράς έκανε μια πολύ σφοδρή επίθεση,
1: ναι,
0: και για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, είπε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε. Όλα αυτά επαναλαμβάνω στη συζήτηση για τις υποκλοπές. Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία εφαρμόζει στην πράξη αναθεωρητική στρατηγική στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο. Μία πολύ έντονη, θα έλεγα, ομιλία του κυρίου Σαμαρά. Όλα αυτά θα τα παραπέμψουμε για συζήτηση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που σήμερα θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε
0: ότι πρέπει από την πλευρά του Δημήτρη και εμού να τίθενται γρήγορα οι ερωτήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες, γιατί είναι και πάρα πολλά τα θέματα. Τώρα

0: Ξαναγυρνώντας εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα, και μια και αναφερθήκαμε στον κύριο Σαμαρά, να πούμε ότι πυκνώνουν οι πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση από την πλευρά του του κόμματος, του εν αναμονή κόμματος Σαμαρά. Πέφτουν και κάποιες ημερομηνίες, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω σημασία έχει αν τελικά,
1: κοίταξε,
0: θα το ανακοινώσει
1: με βάση τα όσα είπε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός. Θα σου πω, υπήρχε μια συζήτηση τις μέρες του συνεδρίου για το αν θα μπορούσε να υπάρξει μια ενότητα ξανά. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, μάλλον κάποιες πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, αφού τελείωσε το συνέδριο, ότι κανένας δεν περισσεύει στη μάχη αυτή που δύσκολη που πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερο όταν κάποιοι είναι πρώην αρχηγοί και πρώην πρωθυπουργοί της παράταξης, που προφανώς φωτογράφιζε τον κύριο Σαμαρά. Υπήρξε και η τοποθέτηση του κυρίου Γιάννου από το βήμα του συνεδρίου, που είχε πει για μια πληγή που μπορεί να κλείσει μόνο με μια απευθείας επικοινωνία. Αλλά τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα αποκλείουν όλα αυτά και φέρνουν πολύ πιο κοντά αυτό που λες, δηλαδή το ενδεχόμενο ίδρυση νέου κόμματος και από τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι. Η ταπεινή μου εκτίμηση ήταν, το είπα και αν θυμάσαι την ημέρα που τα συζητάγαμε όλα αυτά, την επαύριο του συνεδρίου, ότι ναι, αυτό είναι ένα γυαλί που δεν κολλάει. Mm-hmm. Η απόσταση πια είναι μεγάλη και δεν μπορεί να ξανακλείσει. Ανήκω στην κατηγορία των συναδέλφων που πιστεύω ότι θα το ανακοινώσει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, το πότε προφανώς και δεν γνωρίζω. Η σημερινή ομιλία του στη Βουλή, ναι, μεγαλώνει την απόσταση, την ούτως ή άλλως μεγάλη απόσταση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: της ουσίας δίνει και ένα στίγμα. Βγήκε πολύ μαχητικός, πάρα πολύ, ναι, έντονος,
1: και επιχείρησε, όπως και ο κύριος Βενιζέλος, και έχει ενδιαφέρον αυτό, να ακυρώσει το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο όταν χτυπήσει στις 3 η ώρα τη νύχτα.
0: Ακριβώς, γιατί εμείς αναφερθήκαμε εδώ πολύ σύντομα σε 2-3 πράγματα, αλλά επί της ουσίας αναφέρθηκε, όπως είπες και σε αυτό, αλλά ο κύριος Σαμαράς άσκησε κριτική συνολικά,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι,
0: κυβερνητική,
1: ναι, ναι, ναι,
0: λειτουργία. Μίλησε θεσμική κρίση, είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει εισοδευτικά προβλήματα, τα των εξωτερικών σας τα είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, τα ερωτήματα θα τεθούν στον κύριο Μαρινάκη σε περίπου ένα, ναι, τέταρτο τώρα.
1: Και κάτι άλλο βαρύ, ότι η χώρα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο με ευθύνη του ιδίου, επαναλαμβάνοντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία είχε υποθεί για τα όσα είχαν συμβεί την περίοδο του 89 με τα ειδικά δικαστήρια κλπ.
0: Θα
1: και
0: τα δούμε αυτά. Έχει υπόψη σου, δε, ότι ο κύριος, το ξέρεις και εσύ, ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι, ποιες λέξεις θα,
1: ναι,
0: χρησιμοποιήσει,
1: ναι,
0: και γιατί.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, καθόλου τυχαίες δεν είναι αυτού του είδους οι χαρακτηρισμοί. Λοιπόν, εμείς τώρα, και με το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, και το κόμμα που, το καινούριο που έχουμε από χθες, το Ελπίδα για την Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, θα καλωσορίσουμε εδώ στον στούντιο τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον κύριο Παναγόπουλο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, διαγράψτε το, πρόεδρος δεν είμαι.
1: Καλό μεσημέρι, διευθύνων
0: σύμβουλος. Και πόσο ήθελα, γιατί δεν μπορεί ένα προεδρυλίκι να μην το έχετε.
2: Ακούστε, πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι σε αυτή τη χώρα που δεν είναι πρόεδροι.
0: Ναι, είναι έτσι. Λοιπόν, αρχίζει και ανάβει για τα καλά το κλίμα, κύριε Παναγόπουλε. Τα λέγαμε εδώ μόλις πριν από λίγο με το Δημήτρη, με αφορμή και όσα συμβαίνουν στη Βουλή και χθες και σήμερα. Πώς θα αποτυπωθεί, εκτιμάτε, το νέο σκηνικό, όχι της έντασης μόνο, μάλλον η έκφραση, η ένταση πώς θα εκφραστεί σε δημοσκοπήσεις, και κυρίως ας ξεκινήσουμε με αυτό, τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Καριστιανού, εάν τώρα πια θα μπορεί να μετρηθεί, που θα μπορεί από ό,τι θα μας πείτε να μετρηθεί, με βάση τη δημιουργία κόμματος, ένα κόμμα το οποίο υπάρχει, θέλω να πω, ήδη. Και η απορία η μεγάλη είναι, το κόμμα Καριστιανού τι θα κάνει, θα διατρέξει όλο το πολιτικό φάσμα?
2: Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Λοιπόν, ναι, είναι προφανές ότι από σήμερα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μπορούν να πραγματοποιούν την πρόθεση ψήφου, συμπεριλαμβάνοντας και το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Να ξεκαθαρίσω ότι στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις, δεν διαβάζεται κατάλογος κομμάτων. Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα ψηφίζεται αν είχαμε εκλογές αύριο ή εκλογές την Κυριακή, αναλόγως πώς το διατυπώνει η κάθε εταιρεία. Οι απαντήσεις είναι αυθόρμητες. Απλώς κόμματα που δεν υπάρχουν, παρότι μπορεί να συζητούνται, ακόμα και αν απαντηθούν, αν για παράδειγμα κάποιος πει θα ψηφίσω, το έλεγε για να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο παράδειγμα, έλεγε μέχρι και την περασμένη εβδομάδα, θα ψηφίσω το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, αυτό πήγαινε στο άλλο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ναι, τώρα όμως υπάρχει.
0: Τώρα
1: πλέον,
0: είναι.
2: Πλέον, ναι, και από την Τρίτη θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση νέων κομμάτων με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Συνεπώς από την Τρίτη και μετά θα μπορεί κανείς να αποτυπώνει.
1: Εσείς πότε θα έχετε την πρώτη δημοσκόπηση που θα έχουν και τα δύο νέα κόμματα?
2: Θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε αργά το βράδυ της Τρίτης, αφού επισήμως ανακοινωθεί και το κόμμα του κυρίου
1: Τσίπρα,
2: με έτσι καλή δυναμική και πολύ μεγάλο αριθμό ερευνητών, πιστεύω ότι πριν το τέλος της εβδομάδας
1: άρα δηλαδή μέχρι την άλλη Παρασκευή θα έχουμε δημοσκόπηση με τα δύο νέα κόμματα.
2: Ναι, αλλά μια δημοσκόπηση μπορεί να ολοκληρωθεί και σε δύο ημέρες, δεν είναι θέμα. Να πω ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, να είμαστε όλοι έτσι
1: προετοιμασμένοι. Ναι, θα είναι προπαρασκευαστικές. Σωστά. Να ρωτήσω κάτι, η κυρία.
0: Μισό. Ναι. Δεν έχει απαντήσει το ερώτημα. Αυτό λοιπόν το κόμμα πια. Τότε το ερευνούσατε ως υποίδρυση κόμμα. Αυτό το κόμμα πλέον, κύριε Παναγόπουλε, ξαναφέρνω το ερώτημα. Έχετε στοιχεία για το ποιοι θα απευθυνθούν, θα το επιλέξουν? Θέλω να πω ευθέως αυτό που σας ρώτησα. Διαπερνά το πολιτικό φάσμα όλο? Γιατί το λέω? Γιατί τώρα πια έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο που ο καθένας μπορούσε να νομίζει.
2: Ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε τώρα που όντως δεν είναι γενικό και αόριστο και είναι κάτι συγκεκριμένο, γιατί οι όποιες μέχρι τώρα καταγραφές προθέσεων είχαν να κάνουν με κάτι που δεν ήταν ούτε συγκεκριμένο, ούτε είχε μορφή πέραν του προσώπου της κυρίας Καρυφιανού. Συνεπώς μέχρι τώρα όποιος σε μια δημοσκόπηση έλεγε ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξω αυτό το κόμμα, είχε στο μυαλό του αυτό το κόμμα όπως εκείνος το φανταζόταν. Τώρα λοιπόν που το κόμμα έχει παρουσιαστεί, ένα βασικό πλαίσιο επίσης αξώνων έχει επίσης παρουσιαστεί, τώρα είναι που θα έχουμε μια καλή πρώτη καταγραφή και θα έλεγα λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε τι από αυτά που δηλωνόταν μέχρι σήμερα θα ισχύσει, υπομονή λίγες ημέρες.
1: Τώρα η κυρία Καρυφιανού είπε χθες ότι ναι, γιατί όχι εγώ πρώτο κόμμα, γιατί να είναι ένα κόμμα της διαπλοκής πρώτο, να είμαι εγώ, που σημαίνει ότι η υποψηφιότητά της είναι υποψηφιότητα πρωθυπουργού. Αυτή η λογική, αυτή η συλλογιστική, αυτή η τακτική θεωρείται θα την οδηγήσει να κριθεί πιο αυστηρά ή όχι?
2: Κοιτάξτε, τα πρώτα χαρακτηριστικά τα οποία προέκυψαν από την χθεσινή της ομιλία και όλο το σκηνικό αυτό της παρουσίασης, της επίσημης παρουσίασης του κόμματος, είναι χαρακτηριστικά τα οποία έτσι κι αλλιώς οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα.
1: Ναι.
2: Δεν θα σταθώ στο πολύ γενικό λόγο των αξώνων, το οποίο, αν μου επιτρέψετε να πω, το περιεχόμενο των οποίων ήταν ένα περιεχόμενο που θα μπορούσε οποιοδήποτε να το πει σε οποιοδήποτε κόμμα. Άρα δεν θα σταθώ σε αυτό. Είναι προφανές ότι το χαρακτηριστικό εκείνο στο οποίο στηρίζεται το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, η ελπίδα για τη δημοκρατία, είναι το χαρακτηριστικό της διαφάνειας, της αποκατάστασης του κράτους δικαίου. Εκεί δίνει έμφαση και πρέπει να πω ότι και εκεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ζωντάνεψε και η παρουσίαση, διότι μέχρι και την ολοκλήρωση των αξώνων ήταν μάλλον υποτονικό το στίχο. Mm-hmm. Αυτό το μήνυμα είναι ένα μήνυμα το οποίο θεωρητικώς μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό οριζόντια σε σχέση με το υπάρχον κομματικό πλαίσιο. Το κατά πόσον θα συμβεί αυτό θα το δούμε.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει να κάνει και με άλλα στοιχεία, πέραν δηλαδή του περιεχομένου της συγκεκριμένης παρουσίασης, η οποία είχε κατά την άποψή μου μια κατεύθυνση πολιτική.
0: Ναι.
2: ξεκάθαρη. Λοιπόν, είναι ένα μήνυμα το οποίο αγγίζει πολύ κόσμο, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ότι είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά εκείνων στην Ελλάδα που πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τους θεσμούς, mm-hmm. ότι υπάρχει πρόβλημα με την απονομή της δικαιοσύνης, ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου στο βαθμό που θα ήθελαν. Αυτά όμως είναι θεωρητικό υπόβαθρο. Η επιλογή ενός κομματικού φορέα μπορεί να έχει σχέση και έχει σε ένα βαθμό και με αυτά, έχει όμως και με πολλά άλλα. Έχει σχέση και με την κυβερνησιμότητα, έχει σχέση και με το πώς αισθάνεται κανείς ότι ένα κόμμα μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που ο ίδιος αντιμετωπίζει. Για κάθε καινούριο κόμμα πρέπει να έχει κανείς μεγάλη υπομονή για να περιμένει να δει πώς θα ξεδιπλώσει όλη την ατζέντα. Mm-hmm. Υπάρχει μήνυμα από την ελπίδα για τη δημοκρατία, είναι σαφές. Αφήστε λίγες μέρες να δούμε ποια είναι η απήχησή του, από πού θα ξεκινήσει, ποια είναι η αφετηριακή του βάση και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί όταν εκ των πραγμάτων θα κληθεί να πάρει θέσεις και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε και την αναμονή την Τρίτη που θα ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και βεβαίως να βάλουμε στη συζήτησή μας, κύριε Παναγόπουλη, για να τα απαντήσετε συνολικά. Φαίνεται πως μάλλον ο κύριος Σαμαράς οδεύει και αυτός προς αυτή την απόφαση.
2: Ναι, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, η εικόνα είναι πιο σαφής με την έννοια ότι βεβαίως πρέπει να περιμένει κανείς το τι θα πει την Τρίτη. Όμως, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα σαφές πολιτικό στίγμα. Είναι γνωστό το στίγμα αυτό, είναι γνωστές και οι βασικές του θέσεις και τοποθετήσεις, άλλωστε με διάφορες αφορμές και ευκαιρίες τις έχουμε ακούσει και πολύ προσφάτως. Άρα είναι πιο σταθερά τα πράγματα εκεί, σε ό,τι αφορά και το πρόσωπο και τη φυσιογνωμία την πολιτική. Πιστεύω δηλαδή ότι οι καταγραφές που είχαμε της δυνητικής πρόθεσης για τον κύριο Τσίπρα ήταν πιο σταθερές, ακριβώς επειδή όλα είναι περισσότερο γνωστά. Θα δούμε βεβαίως. Σε ό,τι αφορά το κυρίου Σαμαρά, άκουγα πριν σε εσάς την σημερινή του παρέμβαση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι μια τέτοιου είδους παρέμβαση ενισχύει την αντίληψη ότι θα υπάρξει και από εκεί κάποια κίνηση ενός σχηματισμού πολιτικού. Mm-hmm.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παναγόπουλε.
0: Τελευταίο.
1: Αυτά που ακούσατε από την κυρία Καριστιανού χθες ενίσχυσαν την άποψή σας ή την πεποίθησή σας ότι το κόμμα μπορεί να έχει μια καλή δημοσκοπική εμφάνιση ή τη μείωσαν? Το ρωτώ γιατί. Διότι είπαν πολλοί ότι ενδεχομένως ο κόσμος και το πάθος να ήταν λιγότερο από το αναμενόμενο. Είχαν καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες για πολύ κόσμο εντός, εκτός της αίθουσας, στην πλατεία Αριστοτέλους κλπ. Και το είδαμε λίγο πιο μαζεμένο το όλο πράγμα.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ανέμενε κανείς ότι θα υπάρξουν τεράστιες συγκεντρώσεις πολιτών. Mm-hmm. Άλλωστε αυτές σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κόμματα έχουν εκλείψει εδώ και πολύ καιρό. Δεν κρίνεται λοιπόν από εκεί. Είναι ένας καινούριος ρόλος για την κυρία Καριστιανού, πολύ διαφορετικός από εκείνον μιας μητέρας που έχασε την κόρη της σε ένα τραγικό δυστύχημα, και συνεπώς πρέπει να αξιολογείται πλέον με αυτό τον καινούριο ρόλο. Δεν θα βιαζόμουν να βγάλω συμπεράσματα. Έχουμε πει και σε προηγούμενη συζήτησή μας ότι η πορεία της δυναμικής της κυρίας Καριστιανού ως φυσικό πρόσωπο από τη στιγμή που έγινε σαφές ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα, ενός κινήματος, ήταν μια πορεία πτωτική, ακριβώς επειδή την μετέφερε από το κοινωνικό στο πολιτικό πεδίο. Mm-hmm. Τώρα είναι πλέον στο πολιτικό πεδίο. Λίγες μέρες υπομονή ακόμα για να λήξει η αναμονή αρκετών μηνών σε ό,τι αφορά τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού σκηνικού.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παναγόπουλε. Να είστε καλά. Ο διευθύνων σύμβουλος
1: και όχι πρόεδρος
0: της εταιρείας Άλκο. Εντάξει, τώρα από το τέλος άλλης εβδομάδας μετά θα έχουμε δημοσκοπήσεις πολλές πια.
1: Την προανήγγειλε της Άλκο, προανήγγειλε,
0: και είναι λογικό, ξέρεις,
1: Πέμπτη με Παρασκευή.
0: Ναι, γιατί περιμένουν και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Τι παθαίνεις?
1: Και εκεί θα αρχίσουν τα κλάματα στα υπάρχοντα κόμματα. αν υπάρχει μεταβολή. Γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάποια μεταβολή, κάποιος θα πάρει τη θέση κάποιου.
0: Δημήτρη μου, αυτό είναι το λογικό, το αναμενόμενο. Όλοι είναι προετοιμασμένοι για αυτό που έρχεται.
1: Άλλο να είσαι προετοιμασμένος, αν το, να το δεις μπροστά σου.
0: Επειδή δεν παίζουν μπυρίμπα, πολιτικοί κάνουν, έχουν τα σενάρια όλα μπροστά τους. Λοιπόν, ελάτε λίγο να πάμε με το μουσικό σχόλιο της Ήρας Πανανίδου μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί όπως σας είπαμε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή αντιπαράθεση και πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Με 151 ψήφους η απόφαση για εξεταστική για τις υποκλοπές αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Στα Βαρέα και Άνθη γίνα νοσηλευτές διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάξη Γιωτόπουλου μελατάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μάχη για τη ζωή του δίνει τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χρόνο. Τα ερωτήματα θα είναι πολλά. Ο χρόνος αρκετός, αλλά όχι όσος θα χρειαζόμασταν. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σας τον έχουμε προαναγγείλει, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρινάκη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι πολύ ωραία η συγκυρία για μας τους δημοσιογράφους στη σημερινή συνέντευξη, έχω να πω. Με δεδομένο ότι πετυχαίνει αυτή η συνομιλία σε μια στιγμή που στη Βουλή θα έλεγε κανείς ότι σπάει το κοντέρ της πολιτικής έντασης. Η ατμόσφαιρα είναι αυτή που λέμε. Κορυφώθηκε με την απόφαση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποχωρήσουν από τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση για προσπάθεια συγκάλυψης και άρνησης, θα πω εγώ, του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πώς απαντάει η κυβέρνηση σε αυτή την κίνηση?
1: Κυρία Μπαλταζή, κύριε Τάκη, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να απαντήσει τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, να πάει τη χώρα μπροστά και να διορθώσει τα λάθη της. Και η αντιπολίτευση θέλει να μας επαναφέρει στα αμφιθέατρα της δεκαετίας του 80 και του 90. Και αυτός είναι και ο λόγος της έντασης. Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου. Ακόμα και στη σημερινή συζήτηση, η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια, θεωρώ, νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
0: Κύριε Μαρινάκη.
1: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλταντζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
0: Όμως, αυτό το παρεπίμπτον ζήτημα που μόλις πριν από λίγο αναφερθήκατε, κύριε Μαρινάκη, και το οποίο έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στο νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, το ίδιο, κάτι ανάλογο, είχε συμβεί στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Εκεί δεν απατήθηκαν οι 151 ψήφοι, αλλά οι 120. Τι διαφοροποιεί το σήμερα από το τότε?
1: Πολύ λογική ερώτηση και νομίζω ότι είναι και έχει πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση. Και αν καθόταν η αντιπολίτευση και την άκουγε, νομίζω ότι θα είχε πιστεί. Τέλος πάντων, θα προσπαθούσαμε να την πείσουμε. Θεωρώ ότι η στάση αυτή ήταν προδιαγεγραμμένη της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, τι είπε ο Μάκης Βορύδης εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Ότι η πρόταση του Πασόκ αφορά τη λειτουργία της ΕΥΠ και συνεπώς σχετίζεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή με το αντικείμενο δράσης των μυστικών υπηρεσιών. Και μάλιστα επικαλέστηκε συγκεκριμένα σημεία και από τη λειτουργία της ΕΥΠ και μια σειρά από επιχειρήματα και νομικά και πραγματικά. Έρχεται λοιπόν πολύ λογικά ένα μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου και η αντιπολίτευση, φαντάζομαι, αλλά δεν έμεινε να το κάνει, και ρωτάει. Παιδιά, το 22 που συναισθήθη και πάλι. Δεν τα είπατε αυτά. Πρώτον, το 2022 η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, είχε ψηφίσει παρόν, αλλά δεν ήταν κατά, ώστε να θέσει κάποιο παρεπίπτον ζήτημα. Πρώτον. Δεύτερον, η υπόθεση από το 2022, γιατί άλλαξε η στάση μας, από το 2022 μέχρι σήμερα, ερευνάται ενδελεχώς από τη δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει τρεις διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο για την όποια μπλοκή κρατικών λειτουργών που έχει δώσει και για τα πολλά άλλα ζητήματα σαφέστατες απαντήσεις, νομικά τεκμηριωμένες, που αδυνατούμε εκ του ρόλου μας και αλλήλων αν ίσχυε το αντίθετο να σχολιάσουμε, και έχει εκδοθεί και μια πρωτόδικη απόφαση για τέσσερις ιδιώτες, η οποία έχει εφησυβληθεί και εκκρεμεί δεύτερο βαθμό. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, νέο, που να μην το ερευνά η δικαιοσύνη, κάποιο νέο δεδομένο που να οδηγεί τέλος πάντων στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει εξεταστική. Αλλά ως προς την επιπλέον το 120-151 ζητήματα εθνικής ασφαλείας, εθνικής άμυνας, εθνικής πολιτικής, υπάρχει και η εμπειρία από το 2022 μέχρι σήμερα, όπου η αντιπολίτευση έχει αποδείξει, με την εμπειρία μάλιστα των προηγούμενων ημερών, ότι δεν σέβεται ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες πορεί του εμπιστευτικότητας και μυστικότητας αυτών των συζητήσεων. Μιλάμε για την υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια, υπεύθυνη για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και κυρία Τάκη, κυρία Μπαλτατζή, πιστέψτε με, έχει συμβάλει τα μέγιστα.
2: Άρα κύριε εκπρόσωπε, λέτε.
1: Πολύ κρίσιμες επιχειρήσεις, κύριε Τάκη.
2: Λέτε...
1: Πολύ κρίσιμες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να είμαστε ασφαλείς. Άπτονται και ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
2: Λέτε ότι επιλέξατε το 151 και όχι τη διαδικασία του 23, γιατί πια δεν του 22, γιατί πια δεν εμπιστεύεστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι θα τηρήσουν την εμπιστευτικότητα.
1: Καταρχάς και ο ίδιος ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη Μονομερών είχε ως συμπραγματικότητα ομολογήσει για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, γιατί ακριβώς αυτό έχει να κάνει με την ΕΕΠ. Και το ξαναλέω, η ΕΕΠ, οι αρμοδιότητες της, όπως πολύ αναλυτικά το παρέθεσε ο κ. Βοήδης, εφάνεται όλων όσων αναφέρει το άρθρο του κανονισμού της Βουλής για αναγκαιότητα πλειοψηφίας 151 εδρών. Το βασικό όμως επιχείρημα δεν είναι το τι μας έδειξε η αντιπολίτευση ως τάση τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα. Το ξαναλέω. Το 22 εμείς δεν ήμασταν κατά της εξεταστικής, ούτως ώστε να θέσουμε ένα παρεπίπτον ζήτημα.
2: Πάντως,
1: ήμασταν παρόν, έγινε εξεταστική, δεν έπρεπε να γίνει μια εξεταστική, οδήγησε όπου οδήγησε, από εκεί πέρα η δικαιοσύνη ανέλαβε και πλέον θεωρούμε όντες κατά και επί της ουσίας αλλά και επί του νομικού ότι όποια απόφαση έπρεπε να ληφθεί με τους 151.
2: Άρα στην πραγματικότητα
1: του παρέθεσε ο κύριος Βορύδης και τους υιοθετούμε πλήρως και τους επαναλαμβάνω και εγώ για να συζητήσουμε και κάποιες καλά.
2: Επειδή δεν θέλετε να γίνει εξεταστική αυτή τη φορά, επιλέξατε το 151 για να μπορείτε να την μπλοκάρετε.
1: Σύμφωνα με τα οριζόμενα για σύσταση εξεταστική. Ποιο είναι το παρεπίπτον, όταν τίθεται ζήτημα εθνική άμυνα
0: ή εξωτερική πολιτική, κύριε Μαρινάκη.
1: Δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Αυτό λέμε εμείς.
0: Πάντως...
1: Δεν είναι ότι δεν δύναται να συσταθεί εξαστική, προσέξτε, αλλά ότι συστήνεται με απόφαση πλειοψηφία. Αυτό είπαμε. Ναι. Εμείς δεν την μπλοκάραμε. Θέσαμε ένα θέμα με νομικά επιχειρήματα, με βάση το οποίο έπρεπε να υπάρχουν 151 ψήφοι για να περάσει.
0: Πάντως, κύριε Μαρινάκη, μου επιτρέπετε. Εσείς είπατε... εσείς λέτε ότι θέσατε ένα θέμα με βάση τα νομικά επιχειρήματα. Θα μπω σε μια διαδικασία να κάνω μια ερώτηση, προσπερνώντας ενδεχομένως νομικές αντιφάσεις.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Μπαλτατζή, δεν είναι μόνο νομικές αντιδράσεις.
0: Αντιφάσεις, είπα, ναι.
1: Οι αντιφάσεις. Μόνο στον τίτλο της, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ λέει για εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΕΠ στην υπόθεση. Ένα ερώτημα, απλό, το έβαλε και ο κύριος Βορύδης. Η προστασία εδαφικής ακαιρεότητας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι? Προφανώς και έχει.
0: Σύμφωνα.
1: Η προστασία εθνικών στρατηγικών, συμφερόντων, στρατιωτικών, έχει σχέση με την εθνική άμυνα.
0: Να θέσω ένα άλλο ερώτημα θέλω, σχετικό.
1: Αν μιλάνε λοιπόν για παράνομες παρακολουθήσεις στρατιωτικών κλπ. Κλπ, κλπ. Όλα αυτά δεν άπτονται. Ενδέχεται να άπτονται.
0: Ωραία. Δέχομαι λοιπόν άπτονται. Μισό λεπτό, κύριε Μαρινάκη. Αν ξεφύγουμε από όλα αυτά, γιατί είναι και μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχουμε και χρόνο να την κάνουμε για να θέτουμε και τα αντίστοιχα ερωτήματα. Εάν τα προσπεράσω αυτά, και γι' αυτό είπα, αν προσπεράσει κάποιος τη νομική, αν υπάρχει αντίφαση ή όχι, υπάρχει ένα ερώτημα. Τελικά ο ρόλος της Βουλής δεν είναι να ελέγχει πολιτικά τους υπουργούς? Το λέω αυτό γιατί αν για κάθε υπόθεση περιμένουμε τη δικαιοσύνη, τότε ο ρόλος των εξεταστικών και των προανακριτικών επιτροπών ποιος είναι, κύριε Μαρινάκη?
1: Και ποιος είπε, κυρία Μπαλτατζή, ότι εμείς αρνούμαστε το ρόλο της Βουλής? Το ότι θέτουμε ένα νομικό και ουσιαστικό θέμα, ναι, επί τη βάση του οποίου πρέπει να υπάρχει μια αλφα και όχι μια β' πλειοψηφία με βάση τα όσα ορίζουν οι νόμοι, σημαίνει ότι απαξιώνουμε το ρόλο της Βουλής? Ξέρετε, πολλές κυβερνήσεις να έχουν δώσει δικαίωμα στη μειοψηφία, το οποίο έχει γίνει, χρήση για εξαστική. Εμείς το δώσαμε το δικαίωμα. Ξέρετε πολλές κυβερνήσεις να έχουν εκμηδενήσει τις εκπρόθεσμες τροπολογίες? Ξέρετε πολλές κυβερνητικές πλειοψηφίες να έχουν παραπέμψει αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο διατελέσσεντες υπουργούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Τριαντόπουλο, στο φυσικό δικαστή για να κριθούν? Επίσης, σας θυμίζω ότι για να μπορούν να συζητούνται όλες αυτές οι ποινικές προεκτάσεις των διατελεσσάντων υπουργών από το 19 και μετά, η δική μας κυβερνητική πλειοψηφία, με τη συνδρομή των ψήφων και άλλων κομμάτων, κατήργησε την αποσυντιστική προθεσμία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε απαξίωση των θεσμών και της Βουλής ή σε ενίσχυσή τους. Έχουν επιχειρήματα και η κυβέρνηση και άλλοι φωνάζουν. και μάλιστα αποχωρούν. Αυτή είναι η διαφορά μας.
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Ναι, πες το. Μέσα από την πολιτική αντιπαράθεση.
2: Ναι. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, κύριε εκπρόσωπε, το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
0: Ενδεχομένως. Ναι.
2: Είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Και μάλιστα λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι ελπίζουμε να βρεθούν βουλευτές ή αυτοί που παρακολουθήθηκαν από το Πρέταντορ να ρίξουν την κυβέρνηση. Τι λέτε?
1: Λοιπόν, καταρχάς καλοδεχούμενοι, γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε επί συνόλου. Άλλο αντιπολίτευση κραυγάζει, εδώ και στον προϋπολογισμό κραυγάζει. Εμείς θα συζητήσουμε επί της πρότασης αυτής του ΠΑΣΟΚ, αν κατατεθεί. Αν κατατεθεί, εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα. Αλλά γιατί μας θεωρώ ότι αυτό το που θέλει η κοινωνία είναι την προγραμματική αντιπαράθεση επιπεπραγμένων και κοστολογημένων αντιπροτάσεων που δεν έχει αντιπολίτευση, δυστυχώς ούτε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε βάση αυτό το οποίο μου είπατε, δηλαδή ότι όχι απλά την καταθέτουν, αλλά θέλουν να ευδοκιμήσει ούτως ή άλλως να καταθέτει μια πρόταση, αυτός είναι ο στόχος σου. Τι ζητάνε, κύριε Τάκη? Ζητάνε εκλογές.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ζητάνε εκλογές. Εμείς έχουμε πει για το 2023. Ζητάνε εκλογές. Ενώ δεν ξέρουν αν θα είναι δεύτερη με βάση και τις δημοσκοπήσεις και έχουν μεγάλη απόσταση από το πρώτο κόμμα. Και οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι καλύτερα η κυβερνησία, έτσι έχουν πει στο συνέδριό τους, είναι η θέση Δούκα που είναι η θέση ΠΑΣΟΚ, παρά μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να έχει μέσα την κακιά δεξιά, όπως μας ονομάζουν με άλλα διάφορα κοσμητικά επίθετα. Χωρίς πρόγραμμα, εγώ δεν θυμάμαι κάποιο κοστολογημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ούτε στο συνέδριο τις τελευταίες μέρες, κάποιες αοριστείες έχουν ακουστεί, κάποιες επικίνδυνες προτάσεις όπως τετραήμερη εργασία, που στη συνέχεια τη μάζεψαν και ήταν δεν εννοούσαμε για όλα, για παντού, έχει προϋποθέσεις, δεν είναι για όλους τους κλάδους. Σας παραπέμπω στην αρχική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, γιατί λένε πάρα πολλά ψέματα. Η αρχική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη δεν είχε καμία προϋπόθεση και κανένα συγκεκριμένο κλάδο. Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο ΕΚΣ. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή.
2: Μάλιστα.
0: Θέλω λίγο να γυρίσουμε και στην ένταση που δημιουργεί.
1: Για να μην αφήνω κάτι αναπάντητο, για άλλη μια φορά θα πάει κουβά μια πρόβλεψη περί της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και θα αποδειχθεί ότι είναι πιο συνεκτική, συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας.
0: Ωραία. Τότε με πάτε σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια επόμενη φάση της συνομιλίας μας, μια και πήγατε σε αυτό το πεδίο εσείς. Γυρνάω στη σημερινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή. Μια ξεκάθαρη και με πολύ έντονη, θα έλεγα, έναν έντονο λόγο διαφοροποιείται ξανά ο Πρωθυπουργός, ασκώντας εντονότατη κριτική σε κεντρικές κυβερνητικές επιλογές. Πώς σχολιάζετε εσείς την ομιλία αυτή?
1: Κύριε Μπαλτατζή, η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
2: Ερώτημα. Την επομένη του συνεδρίου κυβερνητική κύκλη, κύριε Υπουργέ, έλεγαν αυτό, ότι κανένας δεν περισσεύει, πολλό δε μάλλον όταν κάποιος είναι πρώην αρχηγός και πρώην πρωθυπουργός. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει ή πια ο κύριος Σαμαράς αυτοεξαιρέθηκε μόνος του?
1: Κύριε Τάκη, ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
0: θεωρητικά
1: να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
2: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
0: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του αίμνου του Καραμανλή. Καθόλου τυχαία.
1: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσο δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
0: Μάλιστα.
1: Ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ειδικά όσοι έχουν ηγηθεί της παράταξης, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Αλίμονο αν δεν ήταν. Αλλά όχι με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα το οποίο να αναπαράγει μια ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, ενώ στο τέλος της ημέρας αυτό δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και το συμφέρον των πολιτών.
0: Είναι ακροδεξιά η ρητορική του κυρίου Σαμαρά?
1: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ηγηθεί της χώρας και της παράταξης και ως πρωθυπουργός.
0: Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω αυτό που είπατε.
1: Συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η χώρα να κρατηθεί όρθια. Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που κάποιες τοποθετήσεις θεωρώ ότι αδικούν αυτή την πορεία. Γιατί η κυρία Μπαλταζή, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς ήταν από τους χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτικών που υπέστησαν τα χειρότερα των επιθέσεων των λαϊκιστών της πάνω και της κάτω πλατείας
0: και της ακροδεξιάς και
1: της αριστεράς. Καλά, προσέξτε.
0: Παρακαλώ.
1: Το να μιλάμε για μειοδοσία, το να μιλάμε για μια επιζήμια ή υποχρεωτική εθνική πολιτική, όταν επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει υπογραφεί ως με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, έχει μεγαλώσει η χώρα στο Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε τα πιο σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.
0: Ακούστε,
1: έχουμε αντιμετωπίσει τον Εύρο. Ξέρετε, το να μιλάμε με συνθήματα.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν απαντώ στον κύριο Σαμαρά, απαντώ στον οποιονδήποτε από το πολιτικό σύστημα θέτει τέτοια θέματα. Είναι το μόνο εύκολο.
0: Ναι.
1: Το να μιλάμε με πολιτικές και με αποτελέσματα είναι δύσκολο. 30 χρόνια, κυρία Μπαλτατζή.
0: Κύριε Μαρινάκη,
1: ένας πρωθυπουργός έθεσε θέμα άρνησης του παράνομου κάζους Μπέλη.
0: Καταλαβαίνω ότι. Όπα, μείνετε. Μην μετακινηθείτε. Όχι. Βάλτε εσάς παρακαλώ για να προλάβουμε.
2: Για το φρενοκομείο.
0: Ωραία, πείτε για το φρενοκομείο, ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, γιατί μου θέσατε δύο ερωτήματα. Πώς το φρενοκομείο. Για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο τελευταίος. Τον έχουν πει προδότη, τον έχουν πει ενορχιστρωτή της συγκάλυψης, τον έχουν κατηγορήσει για το οτιδήποτε. Αυτές οι συμπεριφορές που μπορεί να παραπέμπουν όπου πιστεύει ο καθένας, εγώ θα τις χαρακτηρίσω. Είναι συμπεριφορές τις οποίες έχουμε υποστεί.
0: Κύριε Μαρινάκη,
1: δεν έχουμε επιδιώξει, ούτε τέλος πάντων δημιουργήσει ως κλίμα.
0: Επιτρέψτε μου, γιατί με έχετε αγχώσει που πρέπει να κλείσουμε και γρήγορα, και υπάρχει και ένα ερώτημα, γιατί αναφερθήκατε και γι' αυτό σας είπα μείνετε σε αυτό στο πεδίο. Εθνικά θέματα. Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά. Βγαίνετε εσείς χθες στην απάντησή σας, τονίζοντας ιδιαιτέρως το χαρτοφυλάκιο που υπηρετεί ο Υπουργός, δηλαδή αυτό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ερώτημα 1. Πώς είναι δυνατόν να αποτελεί ενιαία στρατηγική, όπως είπατε, η ταυτόχρονη εκπομπή δύο εντελώς διαφορετικών μηνυμάτων, με συγχωρείτε, και επίσης όλα αυτά συμβαίνουν, κύριε Μαρινάκη, την ίδια ώρα που η Τουρκία ετοιμάζεται να νομοθετήσει και ο νόμος αυτός στην ουσία φαίνεται να εμπεδώνει την κατάσταση δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Με όσα γνωρίζουμε δηλαδή, η Τουρκία με τον τρόπο αυτό δημιουργεί τελεσμένα.
1: Να τα πάρουμε με την ανάποδη σειρά για να έρθουμε στα δικά μας.
0: Τα βάλα και τα δυο μας, είναι προλάβα.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα νομοθετηθεί. Ακόμα και να νομοθετηθεί κάτι, εφόσον μιλάμε όπως φαίνεται για επίπεδο εσωτερικής νομοθέτησης, εγχώριας νομοθέτησης, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου.
0: Αυτό δεν λέει κάτι, γιατί και το τουρκολιβικό δεν παράγει, αλλά είναι εδώ.
1: Μιλάμε ότι δεν λέει κάτι, γιατί έτσι δίνουμε επιχειρήματα στην άλλη πλευρά, αν με επιτρέπετε. Δεν λέει τίποτα από άποψη διεθνούς δικαίου.
0: Αυτό δεν σημαίνει
1: ότι θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών από τα άλλα πολιτικά κόμματα λένε κάτι τέτοιο. Όχι. Και γιατί αυτό που λέω ισχύει? Γιατί επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη περάσαμε από τα μεγάλα λόγια και τις ψευτοπατριωτικές κορώνες κάποιων στα έργα και στο αποτέλεσμα. Ποια είναι η πολιτική μας? Η πολιτική μας είναι μια πολιτική που πριν και πάνω απ' όλα κινείται στη λογική του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Ναι, πιστεύουμε στο διάλογο, πιστεύουμε στη συνεννόηση με δύο απαράδοτους όρους. Πρώτος και κυριότερος, καμία υποχώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Και ο δεύτερος όρος, κάθε μας κίνηση, καμία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα, ζητήματα κυριαρχίας, εθνικές πάγιες γραμμές, κόκκινες γραμμές. Και ο δεύτερος όρος, κυρία Μπαλτατζή, κυρία Κυριακάκη, κάθε μας κίνηση να μεγαλώνει και να ενισχύει ουσιαστικά τη χώρα. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Δένδιας στην πραγματικότητα,
0: ναι,
1: που ναι, έχει σημασία το χαρτοφυλάκιο του.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει άλλο ρόλο ο Υπουργός Άμυνας σε μια χώρα η οποία εξοπλίστηκε όσο ποτέ. Γιατί πιστεύει στην ειρήνη, πιστεύει στο διεθνές δίκαιο, αλλά έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη.
0: Mm-hmm.
1: Λέει ότι θα ηρέμα να αλλάξει την πραγματικότητα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ούτε συνεπάγονται αφέλεια και υποχωρητικότητα.
0: Ναι.
2: Mm-hmm. Τώρα και κάτι τελευταίο, κύριε εκπρόσωπε, χθες έκανε την παρουσία του νέου κόμματός της η κυρία Καριστιανού. Θέλουμε ένα σχόλιο επ' αυτού και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ακούστηκε το σύνθημα «Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία» και η κυρία Καριστιανού απάντησε «Θα φύγει».
1: Δεν θέλω να σχολιάσω το δεύτερο σκέλος. Αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν έλυσαν οι εκπρόσωποι κανενός μέρους της πλατείας κανένα πρόβλημα των πολιτών. Από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε. Έχει δικαίωμα κάθε συμπολίτης μας είτε να είναι υποψήφιος ένα κόμμα είτε να κάνει κόμμα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν από λίγο. Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία και ενώ παρακολουθούμε κάθε πολιτική εξέλιξη, δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε στη διαδικασία σχολιασμού της προσωπικής ατζέντας του οποιοδήποτε ή της οποιαδήποτε, η οποία μετατρέπεται σε κόμμα ή επιθετική ομιλία και τα δύο.
0: Κύριε Μαρινάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι, καλή συνέχεια. Για χαρά. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενδιαφέρουσα νομίζω ήταν.
2: Άκουσες τι είπε. Η προσωπική ατζέντα που μετατρέπεται σε κόμμα.
0: Εντάξει, μωρέ, αυτό είναι το λιγότερο μπροστά σε όλα τα άλλα τώρα.
2: Okay.
0: Ο καθένας είναι εύκολο να το αντιληφθεί. Λοιπόν.
2: Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι παρόλα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι κανείς δεν περισσεύει και η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Ναι, ήξεις αφήξεις από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά τις ακροδεξιές ρητορικές. Και τον ρώτησαν ο κύριος Σαμαράς έχει μια ακροδεξιά ρητορική. Λοιπόν, θα τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πολύ σας ευχαριστούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στα μηνύματά σας. Να είστε όμως καλά. Αύριο, όχι, αύριο είναι Σάββατο, καλέ.
2: Αύριο είναι Σάββατο.
0: Αγία Παρασκευή σήμερα. Πω, πω. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές οι συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις ιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανση των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής της εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούμε.
2: Κύριε Παπαθανασίου, δεν ακούω. Μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε, να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσλήθηκε πιο μπροστά από όλους από τον Αύγουστο του 24, πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά ήταν κεραυνός σε νεθρία αυτό ή είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 13, το 14, το 99, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της ΠΕΟΔΟΠΗΣ ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των νόμων, όλο το οδικό δικτύο εκεί της περιοχής, σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει τις προσπάθειες με τις τάφρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών, για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στον καθηγητή ολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό? Κοιτάξτε, πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα, έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι...

0: αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανενημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
1: Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την εκλογή.
0: Ξέρω, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός. Έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες, και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε ας μην χαλαρώσουμε, και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
1: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα, ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
0: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό, αυτό εδώ. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους, με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία. Όπως γνωστοποιήθηκε, τις επόμενες ημέρες θα γίνει και νέα σύσκεψη συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι με γραπτή ανακοίνωσή τους απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε 2 εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες, φερόμενα ως μέλη των 2 εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς.

0: Ήταν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς. Εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις Σέρες. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν 3 ανήλικοι, ένας 17χρονος και 2 κοπέλες συνομήλικές του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες εκρίθηκε προφυλακιστέως. Οι 2 κοπέλες συνομήλικές του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι 4 από τους 6 που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6. Το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν. Το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειστος στις φυλακές και όπως είπαμε πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά γέλει να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές. Οι οποίοι, όπως είπαμε, υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση, θα πάει αργά σήμερα, λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτή και εισαγγελία, τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ και μάλιστα, Αγγέλη, να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, τους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους ποσότητες ναρκωτικών και βέβαια το ότι διακινούσαν και ανήλικοι αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
1: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλε στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοήτο, μέχρι και χθες που βρέθηκε από έναν ανυποψίαστο περιπατητή στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων, το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο, σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε αφήσει, είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός, προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια, δηλαδή, ότι έχει χάσει τη ζωή του 33χρονος από κάποια εγκληματική ενέργεια από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, η νεκροτομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το ότι γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή πριν από λίγο, μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η ισορρός, μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο, δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει. Και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστησης του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα, τα κλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές, το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παρολάβει τη σωρό του 33χρονου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Συναγερμό σήμανε το χθες το βράδυ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μία μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε εξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενειακής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του οποίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποστηρίζει διαμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής σε Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς ΜΕΘ Παίδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
1: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Σαχμαή Ντελ Σουντή, Αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδα Σεργίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, άγριο περιστατικό, με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
6: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, τη ζήτησε το λόγο γιατί σφαίρεται άσχημα στο κορίτσι. Άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας της, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα, και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για ανακριτή. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους, θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι, έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως σε Κιλκής και Εύρο τις τελευταίες μέρες, με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών, ουρές οχημάτων, πολύωρη αναμονή, οικογένειες που περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια. Είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής, Χρήστος Καριωτούδης.
8: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωριάνη, στο νομό μας, έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό. Αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή, σε φωτογραφία και αποτύπωμα, να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζαμε τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Εύζωνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή έχουμε 9 γραμμές εισόδου ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να ανοίξει το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ενδυσίως, ιδιαίτερα στην όσο που Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την όσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά. Όσο και ο Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, δράσης καθηγητής νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Δαδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά βεβαίως για τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα τα συστατικά και ενός δεύτερου εκτελεστικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από την Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξαρθούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και νόσους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι περιορισμοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Μάλιστα, μιλούμε για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η ιδρυματική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα μεγάλο ζήτημα, ως μια άνηση πως χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών που δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως την κρίση, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κέρκυρα, απαιτείται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιες είδους απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Ρόδο, όπου και εκεί τη διαφωνία του μακέρια σημείο του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαρία Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση, να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετείχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετη, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα καταπλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου, και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής, με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτατου ΟΛΦ, στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτητο οικοσύστημα αλλά και σε αλία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί, αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτη αλία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο υβιθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η υβιθοκόρος τότε επί δικτατορίας τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη.

0: σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague. Θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας Πρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Αναμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Τώρα, είναι προκειμένου. Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας, χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό, γεγονός που, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των κατοικών τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερυθρόλευκο να αισθημάτων.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλου μα καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλου μα καλή επιτυχία.
2: Όντω υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική. Και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στον αριθμό 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τα αρρωστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείστησης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικών συμφερόντων δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή 2 δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάση της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενη την αργία στην Τουρκία λόγω Bayram New. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικό τουρισμό που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις τάρτερ έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η πόλη της Μυτιλίνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει αίτημα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκετών στη Λέσβο, ξεπέρασαν τις 122.000 και φέτος αναμένεται τα σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό. Οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό, είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγκίνα. Από ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί σύμφωνα τώρα με τον ίδιο. Οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγόντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο, και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν, σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγόντας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδες στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδες στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δάσο προστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων. Ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν σου επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλιο, που εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι μια είδηση, Γκέλη, πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε τις κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύει τη είσοδο λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εγγέλοι τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες δημοχτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυή πτηνά των ώσπων στον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
7: Πρόκειται κυρίως, ναι, λέω, αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, οι ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμενάρχιο, ως αποτέλεσμα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
0: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλες, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
7: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλού Καλβίνου «Αόρατες πόλεις» είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΥΠΕΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλης μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επί σκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συνέστημα και τη διέστηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Για αύριο στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και με μεμονωμένες καταιγίδες, στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη κυρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία, αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Σιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του Πασόκ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
5: Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
6: Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοβρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κάτι το οποίο, βέβαια, να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο.
5: Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια ανώτερη πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η ένταση σήμερα. Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
7: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκύει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου.

0: το πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια φυσικά αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήριζε, διαδικασία, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κ. Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω τώρα, ότι τόσο ο κύριος Αμβρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαν σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Αμβρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες, όπως είπε, εσχάτης προδοσίας. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
1: Και αντίστοιχα ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι επιχείρει να αμφισβητεί στη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
0: Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνευρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής, αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα, που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κ. Φλωρίδης όσο και ο κ. Βορύδης να δικαιολογήσουν τη στάση, γιατί αυτό δεν τηρήθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022 και τότε δεν έθεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μαζί, Ανδρέα, μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει συμπεράσματα για την υπόθεση.
2: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη, το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
1: Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
3: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
5: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
1: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
6: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
7: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση.

0: διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
1: Το κόμμα της Νίκης μέσω του Σπύρου Τσιρώνη έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
2: Αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφινιστούν όλα αυτά?
3: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
1: Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο Βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
4: Πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με ευρυμία για κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα αρχικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωσε ότι η πολιτική του καθεσματού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική φρασίδιτα και οι συνθήκες περιφυλίας, οι υποκλήσεις, οι κουβέντας με πούν και μειοβότη, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες πριν η Τουρκία νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στους λόγους ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός, κύριε, της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφίλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός, και παρομοίασε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τη φράση, την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Στον κύριο Σαμαρά πάντως δόντωνα απάντησε ο Μάκης Βορύδης και μάλιστα υποστήριξε ότι έκανε μια απολύτως μηδενιστική κριτική υπεραμεινόμενος της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και πάση περιπτώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήξε δύο φορές τις εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι ένα κόμμα που προηγείται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης με 12 και 15 μονάδες απέναντι των αντιπάλων της, όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό. Ντόνα.
1: Αναμένουμε λοιπόν και την ψηφοφορία από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παρέμειναν στην Ολομέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς.
5: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
1: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Νανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Κατηγόρησε το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αποχώρησή τους από τη Βουλή Νότια για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ουσιαστικά επέλεξαν τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Οι πολίτες θέλουν παρουσία, όχι φυγή. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με την απουσία ή μάλλον την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την Βουλή σήμερα νωρίτερα. Η παρουσία και όχι φυγή, εγώ μπορώ να την συνδέσω με το επαναλαμβανόμενο μότο, το ακούγεται από κυβερνητικών στελεχών, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Είναι μια αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Καρτσιάνου που εμφανίστηκε και χθες, του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μία πίεση, αλλά αισθάνεται και μία αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό πάζλ έναν ακόμη αστάθμητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι μεν κ. Καρτιανού δεν απευθύνεται σε αυτήν, κανιβαλίζεται σε αυγόν, θα έλεγα, με τρεπτό όρος κοινά όπως ψηφόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού, αλλά ο κ. Σαμαράς, σαν εξαρκός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή τηλεγραφή, κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα εύθραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σε ένα εύθραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σηματοδοτήσουν σε σχέση με τη Γαλάτσια Πατρίδα ή μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν, αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλη, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και όχι πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάσης ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω τώρα σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές του 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβρη, αλλά μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος, του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
1: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκε τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
6: Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, να ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρελείψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μομφής, του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα, ωραίο, μια ωραία τακτική κίνηση. Την Τρίτη αναμένεται η κίνηση, η παρουσία του κόμματος Φιξίδα ή όπως αλλιώς λέγεται, του κυρίου Τσίπρα. Αν καταθέσει πρόταση μομφής την Δευτέρα ή την ίδια μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και θα ανακοινώνουν το κόμμα του ο Τσίπρας πού θα πάνε τα φώτα δημοσιότητας. Παντού όλα θα μοιραστούν. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση μομφής, ποτέ δεν έχει πέσει, αναμενόμενο είναι αυτό, αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση, θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
6: Δεν θα βαρεθούμε
1: καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
6: Είναι για μας συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά για την κριτική που άσκησε σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που επέλεξαν να αποχωρήσουν σήμερα από την Βουλή.
7: Τσιέντας είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχείρηματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
8: Κύριε Μαρινάκη.
7: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
1: Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το Πασόκ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενη. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
7: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο X. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή.
1: Και αιχμηρή ήταν εκεί η απάντηση στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
7: Ισχύει το, κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά.
8: Θεωρητικά.
7: Να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
9: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην Πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
8: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμνους του Καραμανλή. Καθόλου τυχαία.
7: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80 του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένο στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
11: Καλό μεσημέρι, Δόνα, κυρίες και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι λοιπόν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης χειρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, ότι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθέτηση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Ειδική αναφορά ήταν και στα βαρέα και αντιγυϊνά των νοσηλευτών, οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών, η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και αντικεινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι δεν είχαν αντικεινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν αντικεινά, και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτηθήσε και στις συλλογικές συμβάσεις σε εργασίας και τα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισητισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που, να θυμίσουμε, σήμερα είναι στα 920 μεικτά, και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, σε επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτηθήσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα εκτός των ιατρών. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα πέραν της νομιμότητας, της αυτονομίας της νομιμότητας, είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες το 2025 χαρακτηριστικά. Συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες, που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Να κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη ή Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό, χωρίς να έχουν μαζί τους ΆΜΚΑ ή ΑΦΗΜΗ.
1: Πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
12: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθοραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
12: Η ρύθμιση, όπως έχει ετοιμαστεί, προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
1: Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισητισμός, αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους, ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
12: Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, στους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο, λοιπόν, όσο είχε, πήγε στη Βουλή. Ένα μήνα μετά την ψήφιση, είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες, σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επισητισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering. Πόσοι είναι αυτοί? 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
8: Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
12: Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και το καθεξής. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
1: Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα. Υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones, διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
13: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, χιλιάδες αστυνομικοί, όλη η εθνή της τεχνολογίας που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνεις, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΦ στο Φάληρο.
1: Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φίλαθλοι.
13: Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε 20.000. Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι πύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε, που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν ημιτελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Φυσίο, Ντόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ Ειρήνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση. Ναι. Εκτιμάται ότι περί τις 3, με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Η σειρμή, να πούμε για το κοινό που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, όπως και στο Φάληρο. Οι υπόλοιπες στάσεις στους σειρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Ήδη. Οι φίλαθλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Σταδίου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
1: Ναι, θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις.
13: Ναι. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με τους φιλάθλους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα. Ναι. Οπότε ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα ότι σήμερα που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό Στάδιο και η Αττική Οδός αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε
1: Καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four. Είναι η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να το ευχαριστηθούν και οι φίλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φίλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΆΚΑ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευρά του αρμόδιου υπουργού για το Υπουργού Πολιτική Προστασία του κ. Τουρνά για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500, με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 των μονάδων δασοκομμάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 22, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεκατεστημένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά να πούμε για τα εθνικά ενέργεια μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθιστώντας μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων, θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 26 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινείται και ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό μάλιστα σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες φυσικά δημοσκοπήσεις να αναμένοντας ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
15: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
12: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να παρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, το επί όλων των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
1: Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μέχρι λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, τον περιέγραψε ως μία απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα Τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσφροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.
1: Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Ευγερινού.
16: Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το Έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μία ιστορική πολιτική βραδιά και πως αποτελέσει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
17: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίον εκτρέφει η αντιπολίτευση. συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
18: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
19: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
20: Ναι. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, ναι, όχι τσιτάτα και πεοτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισοβία και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την ανέρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
21: Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κύριος λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής, έχει ήδη αποφυλακιστεί όπως είπαμε με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα δύο φορές και υποχρέωση μετακίνησης εντός όριων του Δήμου. Ήταν το πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης, όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβρη του 25 από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση, αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί, όπως πληροφορούμαστε, η εισαγγελική εισήγηση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι δικαστές, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, αποφάσισαν διαφορετικά. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που μέτρησε στην θετική τους απόφαση, που άνοιξε την πόρτα εξόδου των φυλακών του Κορυδαλού για τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, ήταν η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, η κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή υπό την έννοια ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά την υπόθεση, οπότε θα έχουμε νεότερες εξελίξεις.
1: Θα το παρακολουθούμε. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
22: Ήτανε 19 και το έχουν κάνει 25. Ναι. Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικαίστρο νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
23: 24.
22: Νόσο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
23: Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή σας.
22: Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από το 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολλοί ισοβίτες. Όμως όταν κάνεις τις φυλακές, είναι οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
1: Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντα των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι υπουργοί οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα, ναι, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες: η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία. Mm-hmm. Τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Θα πω εδώ για την Ελλάδα ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των οικοκυριών, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχή άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο, ακόμη και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές είναι 794.000. Είναι ενδεικτικό, Ντόνα, ότι οι χρήστες τριετίους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες, οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση ή τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως, τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρεται και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε δυτικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους. Εντόνα.
1: Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον να έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al Arabiya δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Ντόνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση πολεμικής ρητορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια, δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για το για αυτό το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική. Ναι. Έτσι, γιατί είχαμε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα, ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν την διπλωματία.
1: Τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Θα λέγαμε. Δέσποινα Σιροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Το ενδιαφέρον φυσικά απόψε στρέφεται στο Telecom Center Athens. Εκεί διεξάγονται οι ημιτελικοί της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στη μάχη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, τρεις ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πολύ σωστά στο πλήστο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως είπες. Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 η σημερινή ημιτελική. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για τον Μπαρτζόκα, βέβαια, επισημαίνει ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή, όπως είπε. Και αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για συμπλήρωση ο coach του Ολυμπιακού. Αυξημένα είναι και δρακόντια, θα έλεγα, με τα αστυνομικά μέτρα.
1: Ναι, τα αναφέραμε και νωρίτερα.
4: Πολύ, πολύ σωστά και καλά κάνατε.
1: Για τους ακροατές μας.
4: Ένα πρόβλημα μόνο να πω για να κλείσω με αυτό, που υπήρχε και υπάρχει ακόμη με τα εισιτήρια για κάποιους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, της Φενέρ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τους οπαδούς της Φενέρ. Καθώς φαίνεται ότι μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του Final Four υπάρχουν ακόμη φίλοι που δεν έχουν παραλάβει το εισιτήριο τους. Βεβαίως, το πρόβλημα που υπήρχε το πρωί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτό λύνεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καθυστερήσουν λίγο οι αγώνες να ξεκινήσουν.
4: Όχι, κανονικά. Ανακοίνωσε και η Ευρωλίγκα ότι κανονικά στις 6 ώρα θα γίνουν οι αγώνες.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
3: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
5: Το Σάββατο αναμένονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικά ισχυρές. Στη συνέχεια, από το μεσημέρι και έπειτα, θα πυκνώσουν νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άναμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 28 με 29. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το πρωί, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς του 1979 ξεκινήσαμε σήμερα, μιας και θα παρουσιάσουμε, ξεκινάμε να παρουσιάζουμε αυτή την χρονιά, την χρονιά του 79, που ουσιαστικά θα ολοκληρώσει και το αφιέρωμά μας στην δεκαετία του 70. Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης, παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 4.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 79, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Donna Summer. Έτσι κι αλλιώς η Donna Summer ήταν η βασίλισσα της disco εκείνη την εποχή. Ένα κομμάτι που παραγωγός σε αυτό ήταν ο Giorgio Moroder. Έχουν ξανασυνεργαστεί, τα έχουμε ξαναπεί για αυτούς τους δύο. Ξεκίνησαν μαζί ουσιαστικά από την Γερμανία. Hot Stuff, ένα κομμάτι που πήγε στο νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Έτσι κι αλλιώς ήταν ένα από τα πιο εμπορικά, αν θέλετε, εκείνης χρονιάς. Σήμερα στο πρώτο μέρος για τη χρονιά του 79 θα δούμε τι γινόταν στο χώρο της disco και στο χώρο έτσι, της χορευτικής μουσικής. Η αλήθεια είναι ότι η disco ήταν μια μουσική έτσι αμφιλεγόμενη, ήταν κυρίως για χορό, δεν ήταν έτσι για πολλή σκέψη. Υπήρχαν βέβαια καλές στιγμές στον χώρο της disco, αλλά υπήρχαν και κάποια κομμάτια που πραγματικά ήταν γελία, παρόλα αυτά όμως γνώριζαν τεράστια επιτυχία. Ένα από αυτά, το Ring My Bell, που τραγούδησε η Anita Ward την χρονιά του 1979, επίσης μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς, νούμερο 1 και αυτό σε πολλά κράτη του κόσμου, ένα κομμάτι που πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Πάμε να το θυμηθούμε, Anita Ward, Ring My Bell, τεράστια επιτυχία και αυτό το 1979.

Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της Ερχανίων. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή παρουσιάζουμε τα αφιερώματα. Αυτόν τον καιρό έχουμε ή είχαμε, αν θέλετε, μια και προχωράμε προς το τέλος, ένα αφιέρωμα στην δεκαετία του 1970. Ένα αφιέρωμα που προχώρησε χρονολογικά. Είμαστε στην τελευταία χρονιά αυτής της δεκαετίας, το 1979. Θα το παρουσιάσουμε σε 3-4 εκπομπές. Μην ξεχνάτε που προχώρησε χρονολογικά. Είμαστε στην τελευταία χρονιά αυτής της δεκαετίας, το 1979. Θα το παρουσιάσουμε σε 3-4

Και αυτό το τραγούδι ακουγόταν πολύ και στην χώρα μας τότε. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζέκης, παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε για μια ακόμα τεράστια επιτυχία την χρονιά εκείνη. Το We Are The Family από τις Sister Slade. Ήταν τέσσερα κορίτσια από την Φιλαδέλφια, μαύρες. Η μεγαλύτερη ουσιαστικά επιτυχία στην καριέρα της, μία από τις μεγαλύτερες, αυτό το κομμάτι. We Are Family 79.

Αυτό ήταν το We Are Family, το συγκρότημα των Sister Sledge. Ουσιαστικά, όπως είπαμε, τέσσερις μαυρούλες αδερφές είχαν φτιάξει αυτό το συγκρότημα. Ουσιαστικά η καταγωγή τους είναι από τη Φιλαδέλφια, που η Φιλαδέλφια βέβαια είχε δώσει το Φιλαδέλφια Sound. Ίσως θυμάστε παλαιότερα σε εκπομπές για τη δεκαετία του 70 πόσο σημαντική ήταν ο ήχος της Φιλαδέλφια. Αλλά ουσιαστικά, βέβαια, περνώντας τα χρόνια, ουσιαστικά έτσι έγινε ο ήχος της, έγινε έτσι. Έτσι κι αλλιώς ήταν. Ο ήχος της Φιλαδέλφια ήταν αυτό που μεταξελίχθηκε σε δίσκο έτσι σιγά σιγά. Στο τραγούδι αυτό, το We Are Family, ουσιαστικά ήταν παραγωγή δύο μέλη των Sick, ο Bernard Edwards και ο Nile Rodgers. Οι Sick ήταν ένα από τα σημαντικότερα disco funk συγκροτήματα εκείνης της εποχής, που και αυτοί συνέχιζαν βέβαια την πορεία τους. Το 1979 οι Sick είχαν μια μεγάλη επιτυχία με το Good Times, που ήταν ουσιαστικά η συνέχεια του Le Freak της προηγούμενης χρονιάς.

Αυτό ήταν το Good Times, η μεγάλη επιτυχία που είχαν οι Sick μετά το Le Freak βέβαια του 1978. Το Good Times από το άλμπουμ τους Risk που είχαν κυκλοφορήσει τότε το 1979. Ουσιαστικά αυτές ήταν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ακούσουμε και άλλες βέβαια από τον χώρο έτσι, της disco και της χορευτικής μουσικής εκείνη την χρονιά. Λίγες όμως επιτυχίες του 1979 συγκρίνονται με το επόμενο κομμάτι που ουσιαστικά ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν στην καριέρα τους οι Lips INC. Μάλλον όχι η μοναδική αλλά η μεγαλύτερη σίγουρα. Το disco funk, έτσι κομμάτι funk it out, ήταν σίγουρα από τις μεγάλες επιτυχίες του 1979, νούμερο ένα σχεδόν σε όλο τον κόσμο τότε και στην χώρα μας ακούστηκε πολύ. Ένα κομμάτι που πούλησε πάνω από 8-10 εκατομμύρια αντίτυπα. Πάμε να θυμηθούμε το συγκρότημα των Lips INC και το Funky Town. Είμαστε στη χρονιά του 1979.

Μία ακόμα από τις τεράστιες επιτυχίες του 79, το Funky Town από το συγκρότημα των Lips INC, ένα πολυμελές συγκρότημα που το αποτελούσαν και μαύροι και λευκοί, ένα συγκρότημα λίγο disco, λίγο funky, λίγο ηλεκτρονική μουσική. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν ένα πολύ πρωτοποριακό κομμάτι για την εποχή τους, τουλάχιστον διαφορετικό κομμάτι για την εποχή εκείνη. Βέβαια συγκροτήματα πάνε και έρχονται, αλλά 1979 οι βασιλιάδες της disco παραμένουν να είναι οι Bee Gees, μετά την τεράστια επιτυχία που είχαν με το Saturday Night Fever το 1977. Το επόμενο ουσιαστικά άλμπουμ τους έρχεται τη χρονιά του 1979, ένα άλμπουμ που έγινε βέβαια αμέσως χρυσό και συνέχισε έτσι την τρελή πορεία των Bee Gees στην επιτυχία τότε. Το Tragedy ήταν ένα κομμάτι που ξεχώρισε από το άλμπουμ των Bee Gees το 1979.

Αυτό ήταν το Tragedy, το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Bee Gees την χρονιά του 1979 με τον γενικό τίτλο Spirits Having Flown, ένα άλμπουμ που ανέβηκε στο νούμερο 1 βέβαια σχεδόν σε όλο τον κόσμο τότε, πάνω από 20 εκατομμύρια οι πωλήσεις του άλμπουμ αυτού. Έβγαλε πολύ μεγάλες επιτυχίες για το συγκρότημα, το Tragedy που ακούσαμε, Too Much Heaven, πάρα πολλά κομμάτια, έτσι κι αλλιώς ήταν οι βασιλιάδες της δίσκο τότε. Αφήνουμε τους Bee Gees για να πάμε στον Michael Jackson, που μπορεί να ξεκίνησε βέβαια σαν πιτσιρικάκι με τα αδέρφια του, τους Jackson 5 στη δεκαετία του 60. Σιγά σιγά όμως είχε και την προσωπική του πορεία. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70 κυκλοφορούσε τους πρώτους προσωπικούς δίσκους, αλλά η μεγάλη προσωπική επιτυχία για τον Michael Jackson έρχεται το 1979 με αυτό το άλμπουμ, το άλμπουμ The Wall, σε παραγωγή βέβαια του Quincy Jones. Ήταν η εποχή που αναλαμβάνει τον Michael Jackson ο Quincy Jones. It's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that.

Είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 1970-1979 συγκεκριμένα, και ο Quincy Jones αναλαμβάνει βέβαια τον Michael Jackson, την προσωπική του πορεία πλέον πέρα από τα αδέρφια του, τους Jackson 5, και αυτό το άλμπουμ, το Off The Wall, που κυκλοφόρησε το 1979 σε παραγωγή του ίδιου του Quincy Jones, ήταν ουσιαστικά η πρώτη τεράστια προσωπική επιτυχία του Michael Jackson, βέβαια μικρούλης ακόμα ο Michael Jackson το 1979. Το άλμπουμ Off The Wall, ένα άλμπουμ που πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα και ανέβηκε στο νούμερο 1 βέβαια σε πολλά κράτη του κόσμου τότε. Στη συνέχεια βέβαια ο Michael Jackson στη δεκαετία του 80 θα γνώριζε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό ήταν το Don't Stop Till You Get Enough από το άλμπουμ Off The Wall του Michael Jackson. Καμία σχέση με, βέβαια, με το Wall των Pink Floyd, που κυκλοφόρησε επίσης την χρονιά του 79 και θα τα ακούσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Η rap βέβαια είναι ένα είδος μουσικής που ακούγεται ακόμα και σήμερα, κυρίως από τους νέους, αλλά πολύ λίγοι νέοι ξέρουν ότι ουσιαστικά αυτό ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70 το rap, για να μην πούμε και πιο πριν βέβαια, τουλάχιστον στη δεκαετία του 70 είχαμε τα πρώτα δείγματα που γνώριζαν rap, που γνώριζαν και εμπορική επιτυχία. Ένα από τα πρώτα rap κομμάτια που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία την χρονιά του 79 ήταν το Rapper's Delight από το συγκρότημα των Sugar Hill Gang. Ήταν η εποχή που σιγά σιγά το rap άρχισε να ανεβαίνει, βέβαια τις επόμενες δεκαετίες θα γνώριζε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε το Rapper's Delight, μεγάλη επιτυχία το 79 από τους Sugar Hill Gang, μία από τις πρώτες έτσι rap επιτυχίες εκείνης της περίοδου.

Αυτή ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες από τον χώρο της rap, το 79, το Rapper's Delight, τον Sugar Hill Gang. Λίγο αργότερα βέβαια ήρθαν και ο Curtis Blow και διάφορα άλλα ονόματα. Ουσιαστικά αυτοί ήταν που καθιέρωσαν έτσι το rap στις μεγάλες επιτυχίες. Το rap βέβαια που έκανε την έκρηξή του έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 1970, είχε ξεκινήσει όμως πολύ πιο πριν και στα επόμενα χρόνια θα γνώριζε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Από τη μία είχαμε την disco, την funk και όλα αυτά τα αμερικάνικα συγκροτήματα, και από την άλλη βέβαια είχαμε την ευρωπαϊκή disco με βασιλιάδες, θα λέγαμε, της ευρωπαϊκής disco, κυρίως του Σάμπα. Gimme, gimme, gimme, μια μεγάλη επιτυχία των Άμπα το 79, ένα ακόμα νούμερο 1 για την καριέρα τους.

Τι να πούμε και για του Σάμπα, την τεράστια επιτυχία που γνώριζαν βέβαια και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980 μέχρι ουσιαστικά την διάλυσή τους. Αυτό ήταν το Gimme Gimme Gimme. Πολύ μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα, ένα ακόμα νούμερο ένα για το συγκρότημα, μόνο τη χρονιά βέβαια το 79. Τη χρονιά το 79 κυκλοφορούσαν και το άλμπουμ Βουλεβού. Ένα άλμπουμ που γνώρισε και αυτό πολύ μεγάλη επιτυχία, περιείχε βέβαια και το ομώνυμο κομμάτι, περιείχε και το Τσικιτά, ένα τσικιτσίτα κάπως έτσι τέλος πάντων, που είχαν γράψει η Άμπα για την για τη UNICEF. Αυτό είναι το Βουλεβού, το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ των Άμπα εκείνη τη χρονιά.

Αυτό ήταν το Βουλεβού από το μόνιμο άλμπουμ των ABBA την χρονιά εκείνη το 79. Η Eurodisco, η οποία γνώριζε και αυτή βέβαια πολύ μεγάλη επιτυχία, κυρίως στις χώρες της Ευρώπης, δεν έφτασε έτσι στις ΗΠΑ. Η ABBA ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, η Bonnie M, τα έχουμε παρουσιάσει όλα αυτά στην πορεία του αφιερώματος. Πάμε σιγά σιγά για τον Πατρίκ Χερνάντες, που γνώρισε μια τεράστια επιτυχία το 1979, ένα κομμάτι που έγινε χαμός και στην χώρα μας βέβαια και σε όλη την Ευρώπη ουσιαστικά, με το Don't Be Alive, Born To Be Alive. Ένα χαζό κομμάτι, αλλά είπαμε, αυτά συμβαίνουν στη μουσική. Ο Πατρίκ Χερνάντες, ο οποίος ουσιαστικά έκανε καριέρα από την Γαλλία, αλλά ο πατέρας του ήταν Ισπανός, η μητέρα του ήταν Ιταλο-Αυστριακή. Όλα αυτά ήταν ο Πατρίκ Χερνάντες. Born to be alive, τεράστια επιτυχία το 1979 και στην χώρα μας βέβαια. Ουσιαστικά η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Πατρίκ Χερνάντες.

Μια τεράστια επιτυχία για την Ευρώπη εκείνης της εποχής. Born to be alive, ο Patrick Hernandez, όπως είπαμε, που ξεκίνησε ουσιαστικά την καριέρα του από την Γαλλία, που έκανε καριέρα στην Γαλλία. Χάζω τράγουδα βέβαια, έτσι για να περνάει η ώρα, τίποτα το σπουδαίο. Το θέμα είναι ότι έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Και το θέμα είναι ότι η disco, η κακή disco αν θέλετε έτσι, επηρέασε ακόμα και rock συγκροτήματα, ακόμα και hard rock συγκροτήματα. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτά των Kiss βέβαια, ένα hard rock αμερικάνικο συγκρότημα, χάζω συγκρότημα και αυτό στην ουσία, που έκανε όμως μια μεγάλη έτσι disco rock επιτυχία με το I Was Made For Loving You το 1979, ένα κομμάτι που ακούστηκε πάρα πολύ από το άλμπουμ τους Dynasty, που είχαν κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά.

το άλμπουμ Dynasty του συγκροτήματος των Keys, ένα συγκρότημα που μέχρι τότε κυρίως γνώριζε βέβαια τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ, όχι τόσο πολύ στην Ευρώπη, αλλά με αυτό το άλμπουμ, το Dynasty, εξαπλώθηκαν πολύ στην Ευρώπη τότε βέβαια. Αυτό ήταν το I Was Made For Loving You, το άλμπουμ Dynasty, ένα ακόμα χρυσό βέβαια άλμπουμ για το συγκρότημα των Keys. Ήταν ένα κλασικό παράδειγμα το κομμάτι αυτό, πόσο επηρεάστηκε ακόμα και το rock τότε από την disco τότε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970. Ένα άλλο παράδειγμα ήταν και η Electric Light Orchestra που την χρονιά του 1979, ενώ ξεκίνησαν ουσιαστικά σαν ένα έτσι progressive συγκρότημα, επηρεάστηκαν και αυτοί σιγά σιγά έτσι από το μουσικό κλίμα της εποχής. Το Discovery που κυκλοφόρησαν οι Electric Light Orchestra το 1979 ήταν ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ βέβαια εκείνης της χρονιάς, ένα άλμπουμ που ακούστηκε πολύ και αγαπήθηκε και στην χώρα μας, νούμερο ένα σε πολλά κράτη του κόσμου τότε. Και το Last Train to London θα λέγαμε ότι ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά κομμάτια του άλμπουμ αυτού και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ουσιαστικά του συγκροτήματος.

Έτσι κι αλλιώς η Electric Light Orchestra ήταν ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 70, αλλά με το Discovery θα λέγαμε ότι τα κατάφεραν ακόμα περισσότερο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ένα από τα πιο εμπορικά τους άλμπουμ, βέβαια, νούμερο ένα στην πατρίδα του, στην Μεγάλη Βρετανία και όλα αυτά, και σε πολλές χώρες του κόσμου. Το Last Train to London, ένα δείγμα έτσι ηλεκτρονικής δίσκο και λίγο rock, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικότερα κομμάτια αυτού του άλμπουμ και μία από τις μεγάλες επιτυχίες. Κλείνουμε σήμερα με τον Cliff Richard, ο οποίος, τι να πούμε και για την ιστορία του Cliff Richard, όταν γνώριζε επιτυχία ο Cliff Richard, οι Beatles δεν υπήρχαν στα τέλη της δεκαετίας, υπήρχαν δηλαδή, αλλά δεν είχαν γνωρίσει ακόμα επιτυχία. Ο Cliff Richard που γνώριζε επιτυχία στην πατρίδα του, την Μεγάλη Βρετανία, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, είτε μόνος του είτε μαζί με τους Shadows, είναι ο τρίτος σε πωλήσεις στη Μεγάλη Βρετανία καλλιτέχνης μετά τους Beatles και τον Elvis Presley. Μια τεράστια καριέρα, 85 ετών σήμερα. Το 1989 γνωρίζει ένα ακόμα μια μεγάλη επιτυχία με το We Don't Talk Anymore. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία αυτό το κομμάτι. Ακούστηκε αρκετά και στην χώρα μας. Η Φωτεινή Περβολιανάκη ήταν στον ήχο. Ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Ήταν το πρώτο μέρος για τη χρονιά του 79. Σήμερα ακούσαμε δίσκο και χορευτική μουσική εκείνης της χρονιάς. Τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε έτσι και τι γίνονταν στον χώρο του ροκ. Το The Wall των Pink Floyd. Φοβερά πράγματα βγήκαν και τότε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε την Δευτέρα. Γεια σας. Cliff Richard για το τέλος.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή, προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίον εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του, πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία και οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούζ για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντίνερο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 2022-2025. Ραγδαία εξάπλωση παρουσιάζει επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπεγέσους, αναβαθμίζοντας το επίπεδο κινδύνου από υψηλό σε πολύ υψηλό σε εθνικό επίπεδο. Ο κίνδυνος εξάπλωσης στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ψηλός, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο αξιολογείται ως χαμηλός. Στη γειτονική Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα σε άτομα που ταξίδεψαν από το Κονγκό, εκ των οποίων το ένα κατέληξε με τις υγειονομικές αρχές να χαρακτηρίζουν προς το παρόν την κατάσταση σταθερή. Στη Γερμανία αρνητικά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων για τα μέλη της οικογένειας Αμερικανού πολίτη που προσβλήθηκε από έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου του Βερολίνου που νοσηλεύεται. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, όπου σήμερα έως την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο σε εξυποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Ακούτε την εκπομπή στη Στράτα μέσα από τις συχνότητές μας στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Φωτεινή Περβολιανάκη. Στην επιμέλεια και παρουσίαση η Άρτεμις Κατράκη. Συγκίνηση επικράτησε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με αφορμή τη Μαύρη Επέτειο της 19ης Μαΐου 1919. Κυρίες και κύριοι, 19η του Μάη είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Ένα ευληματικό μουσικό έργο σε στίχους του Γιώργου Καλαμαριώτη και μουσική του Γρηγόρη Σουρμαΐδη, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 1976 με ερμηνευτές τη Ρένα Κουμιώτη και τον ίδιο το συνθέτη, εν όψη του 6ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού τον Ιούλιο του 2006, το Ψωμιάδιον Πολιτιστικό Κέντρο Ποντιακού Ελληνισμού προχώρησε σε μια δεύτερη ηχογράφηση του δίσκου με τίτλο «Στο δρόμο για το Τσιμενλί». Η επίσημη παρουσίαση του CD έγινε στις 14 Μαΐου 2007 στο Θέατρο Παλάς. Σε αυτή την έκδοση προσθέθηκε το παραδοσιακό «Πάρθενε η Ρωμανία», ενώ συμμετείχαν αφιλοκερδώς πολλοί και σημαντικοί τραγουδιστές. Στην έκδοση προσθέθηκε το παραδοσιακό «Πάρθενε η Ρωμανία», ενώ συμμετείχαν αφιλοκερδώς πολλοί και σημαντικοί.

φιέστεν, φιέστεν άκλαρα παιδεία. Στη Νέο Κεσάρια, την Έρβαγα, το Καζάκ, τον Τσαρσαμπά, το δάσος του Κεστενέ, ένα απέραντο σφαγείο, θυμίσου το

στο δρόμο της Σεβάστιας, της Τοκάτης, του Τζορούμ, πατάμε πάνω στα κόκαλα των χαμένων αδελφών μας, θυμίζοντας ευκέτου του θανάτου.

πλατεία της Αμάσιας. Σκύψε να προσκυνήσεις το άνθος του πόντου που φόρεσε στο λαιμό θηλιές. Θυμήσου τις κρεμάλες του Εμίνου.

κι όμως στις πλαγιές του Αγίου Τεπέ έχουν στοιχειώσει τα αντάρτη και τραγούδια των παλικαριών. Ακού, ακού τον αντίλαλό τους. Μας αποχαιρετούν. Θυμήσου αυτόν τον αντίλαλο. Μην τον ξεχάσεις.

Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τραγούδια μέσα από το δίσκο με τίτλο «Στο δρόμο για το Τσιμενλί», για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με αφορμή τη μαύρη επέτειο της 19ης Μαΐου 1919. Το Τσιμενλί ήταν ένα χωριό στους πρόποδες του Αγιούτεπε. Το χρησιμοποιούσαν σαν ορμητήριο αντάρτικες ομάδες με αποτέλεσμα να πυρπολιθεί αμέτρητες φορές από τους Τούρκους. Εν όψη του 6ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού τον Ιούλιο του 2006, το Ψωμιάδιον Πολιτιστικό Κέντρο Ποντιακού Ελληνισμού προχώρησε σε μια δεύτερη ηχογράφηση του δίσκου με τίτλο «Στο δρόμο για το Τσιμενλί». Η επίσημη παρουσίαση του CD έγινε στις 14 Μαΐου 2007 στο Θέατρο Παλάς. Σε αυτή την έκδοση προσθέθηκε το παραδοσιακό Πάρθεν «Η Ρωμανία», ενώ συμμετείχαν αφιλοκερδώς πολλοί και σημαντικοί τραγουδιστές. Η οργάνωση και διεύθυνση παραγωγής έγιναν από τον Φίλιππο Παπαθεοδόρου, η ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας από τον Χάρη Ανδρεάδη και η ηχοληψία και μίξη από τον Γαβριήλ Παντζή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων, ακούσατε την εκπομπή «Στη Στράτα» που επιμελήθηκε και παρουσίασε η Άρτεμις Κατράκη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Φωτεινή Περβολιανάκη και ο Γιώργος Βλαζάκης. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Απόνηταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει ένα βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσιο θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Εντός των επόμενων ερών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν με τη διμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναύση πλοία σε στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός του ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία ασκεί πιέσεις στις τιμές ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 22-25. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης, που υπήρξε και η ιδρυτική και η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, που από σήμερα και την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, comics, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Depeche Mode, το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό εδώ. Και διάβαζα τώρα ένα άρθρο για την αναβλητικότητα. Δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε, το αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας στιγμές όπου αναβάλλετε πράγματα. Αυτό το άρθρο λοιπόν έλεγε μεταξύ άλλων τρόπους για να αντιμετωπίσει κανείς την αναβλητικότητα. Και μέσα εκεί προτείνει να δοκιμάσουμε, λέει, το πακέτο πειρασμού. Οπότε λέω, πια να διαβάσω τι είναι αυτό το πακέτο. Και λέει πως καλό είναι να συνδυάζουμε μια δυσάρεστη αλλά απαραίτητη δουλειά με κάτι που πραγματικά απολαμβάνουμε. Όπως το να ακούμε το αγαπημένο μας podcast ή να βάζουμε την αγαπημένη μας λίστα να παίζει. Ή να απολαμβάνουμε έναν ωραίο καφέ, κατά τη διάρκεια που δουλεύουμε. Όταν, λέει, προσφέρουμε μια άμεση επιβράβευση στο μυαλό μας, εκείνο γίνεται πολύ πιο συνεργάσιμο. Και κρατάω τη λέξη επιβράβευση, γιατί τελικά αυτό είναι που δεν κάνουμε πολύ συχνά. Δεν επιβραβεύουμε τον εαυτό μας για όλα όσα καταφέρνουμε.

Μαρία Μακέμπα, Σίκα Ντα Σίλβα, από τα τέλη των 70's, και πάμε στις 5:30 με ένα καινούριο, σχετικά καινούριο, από Jungle.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ethnic News Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλ-Αραμπίγια. Προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που υπήρξε και ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες ηλικία 71 ετών. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, που είναι η ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμοί έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

Πάρω Στέλλα και το The Sun, κοιτώντας έξω από το παράθυρο, και 25 λεπτά ακόμα μέχρι τις 6, στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής είστε και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ένα απογευματάκι Παρασκευής, επιτέλους Παρασκευή, για να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα νομίζω από την καθημερινότητα. Έχει και ωραία πράγματα να κάνει κανείς στην πόλη αυτές τις ημέρες. Έχει και εκθέσεις, έχει και συναυλίες. Έχει και μια μεγάλη συναυλία αύριο βράδυ που νομίζω ότι περισσότεροι θα είναι εκεί.

Έλτον και το Waiting. Και λίγο πριν φύγουμε, να πούμε και για μια ταινία που βγήκε στα σινεμά χθες. Δεν την αναφέραμε στην χθεσινή εκπομπή. Η ταινία «Η Ομοιρία», Gus Van Sant, σκηνοθεσία φυσικά. Μια ταινία thriller. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης, το θηνόραμα είναι μετρημένο, δραματικά ισορροπημένο και πικρά χιουμοριστικό αυτό το θρίλερ που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και μας πηγαίνει στο 1977. Ξεφλουδίζει το αμερικανικό όνειρο, λέει, με ψύχρεμη ηρωνία, αν και η κοινωνική ματιά του θα μπορούσε να είναι πιο βιτριολική. Η Ομοιρία λοιπόν στα σινεμά αυτές τις ημέρες.

Σουλτάνα και το Jungle και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα τη Δευτέρα στις 4 ξανά μαζί. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα, να περάσετε ωραία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Έρχεται η Κλαοντία Μάτωλα. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Απογευματινό road trip, κόσμος 93,6. rteco.gr. Διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, όλες οι εκπομπές και όλα τα podcast για σένα όπου και αν βρίσκεσαι. Ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας και φυσικά όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεστε.

Cuarteto Oriente, υπέροχο Cuarteto Oriente από την Κούβα, Mueve La Cintura. Erteco.gr, διαδικτυακά, ακούς ζωντανά, on demand, στο χρόνο το δικό σου δηλαδή, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλο τον κόσμο, όλες οι εκπομπές του κόσμου. Mike is mind. Θα λέγε κανείς ότι έτσι το περιβάλλον, η ενορχίστρωση έχει κάτι πιο δροσερό, αυτή η εκτέλεση. Κόσμος 93,6 λοιπόν, και στο Viber τα μηνύματά σας διαβάζουμε.

Quiet Rebellion από Καλυμπούς και το άλμπουμ Fairy Tale, με συννεφιές, με βροχές για αυτό το Σαββατοκύριακο του Μάη. Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε στην κατάσταση που λέει ο Chris Rea. Looking for the summer. Πολύ κοντά είναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από την Βουλή η πρόταση του Πασόκ για την διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 6 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

in Trouble, Αλίσια Κάρα και Νόρα Τζόουνς, μέσα σε ένα ντουέτο που έγινε τώρα το 26, Love or Lack Thereof. I'm in Trouble. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και με το Viber πολύ εύκολα κάνεις ένα search και στέλνεις τα μηνύματά σου. Viber Messenger, official σελίδες στα social media, τηλέφωνο στο στούντιο 2160-66-429. Παρέα είμαστε με ένα soundtrack. Κόσμος 93,6 έρχεται, φτάνει και το πάρτι λίγες μέρες, έτσι. 30 Μαΐου, είσοδος ελεύθερη στο Roof Stage του Γκαζάρτε.

Understood. Λοιπόν, η είσοδος θα είναι ελεύθερη το 30 Μαΐου. Τρεις μέρες Athens Jazz Festival με σπουδαίους μουσικούς. Ο Μιχάλης Καμάκας θα είναι εκεί, θα το παρουσιάζει. Θα δούμε απίστευτα πράγματα στο χώρο της jazz αυτές τις τρεις μέρες και θα ανέβουμε μετά στην ταράτσα το βράδυ για το πάρτι του κόσμου με Ροζάνα Μαϊλάν. 11 άτομα στη σκηνή, πολύ Latin, πολύ χορός για το πάρτι κόσμος. David Byrne, Natalia Lafourcade, Mexican Institute of Sound.

is the reason for David Byrne. Θα τον δούμε live μαζί με πάρα πάρα πολλά άλλα που θα δούμε, όπως η Cure, Florence and the Machine, Jose James, η Beth Hart. Πολλά ονόματα, πολλές συναυλίες που ξεκινούν ήδη από τώρα. Despuésde ti, η Carol G αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της καριέρας της από την Κολομβία. Έχει κάνει θράψη η Carol G. Εμείς θα την ακούσουμε έτσι σε κάθε smooth. Después de ti.

οποία την απέρριψε η Universal αρχικά. Της είπαν ότι είναι καλύτερο να γίνει, να γράφει τραγούδια, να μην είναι μπροστά ως front woman, γιατί δεν της ταιριάζει και ότι το reggaeton δεν μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλη επιτυχία. Τελικά πήγε στο X Factor, αποκλείστηκε και από το X Factor και αντί να τα παρατήσει σπούδασε μουσική. Προσπάθησε πάρα πολύ, το ήθελε να γίνει, να πετύχει, και τα κατάφερε, προχώρησε μπροστά, έγινε μια superstar, προσπέρασε όλα αυτά που της είπαν. Παρένθεση, πολύ καλλιτέχνης, το έχουμε πει αυτό, αν έχει το μάχη το λένε διάφοροι άνθρωποι που έχουν πετύχει, CEOs, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, αν αντέχει κανείς το στομάχι του τα πολλά όχι και να πιστεύει στον εαυτό του, προχωράει μπροστά. Ήθελε, το έκανε, πήγε και έκανε 3 τατουάζ. Εδώ είναι λίγο μυστήριο το άβολο σημείο της Carol G. 3 πρόσωπα έβαλε στο χέρι της, πήγε και ζήτησε να τις κάνουν τατουάζ τις 3 γυναίκες που θαυμάζει. Οι 3 γυναίκες λοιπόν που θαυμάζει είναι η Ριάννα. Είναι ήδη περίεργο να κάνεις τη Ριάννα τατού, έτσι. Τη Ριάννα από όλες τις γυναίκες διάλεξε, πολύ μυστήριο. Σελίνα Κιντανίγια και τον εαυτό της, παρακαλώ, έκανε τατού. Carol G. Είναι λίγο γκριντς όλο, αλλά εντάξει. Άμα νιώθει όμορφα η Carol G, υπέροχα τότε. Τη Ριάννα από όλες τις γυναίκες του πλανήτη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Ο Ζόρζι Μαρίζα Μόντε για το 2026 στη Βραζιλία βρεθήκαμε και το άλμπουμ The Other Side λίγο μετά τις 7 κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό με την Ελπίδα Παπουτσί να φροντίζει τον ήχο μας. Τι Ουάιο με ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της χρονιάς. 2-10-60-64-29 τηλέφωνο στο στούντιο, διαδικτυακά rteco.gr. Ερτ Echo, ο κόσμος όλος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με ένα κλικ στο κινητό σου.

Νάντσι Σινάτρα. Bang bang, my baby shut me down. Κόσμος, μπορείς να ακολουθείς σελίδες μας στα social media, γιατί παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Για κινηματογράφο, καινούρια ταινία του Αλμοδοβάρ. Στους κινηματογράφους, ο Σίβερ Χόγεμ διασκευάζει God Gonna Cut You Down για το John Nesbo του Netflix, Detective Hall.

Allman Brothers, τίμιος νότιος ήχος. Midnight Rider. Τα δέντρα στο δρόμο μειώνουν την κατάθλιψη. Η έρευνα έδειξε ότι κάθε 10 επιπλέον δέντρα σε ένα τετράγωνο μειώνουν τα συμπτώματα κατάθλιψης εξίσου με μια αύξηση μισθού 10.000 δολαρίων. Όχι πάρκα, ούτε δάση, απλώς δέντρα. Στο πεζοδρόμιο, έτσι, στο δρόμο που πατάει κανείς. Ο θόρυβος της πόλης διαταράσσει τον ύπνο, ακόμη και όταν νομίζεις ότι έχει συνηθίσει τους ήχους. Δεν τους έχει συνηθίσει. Ο εγκέφαλος παραμένει σε εγρήγορση, ακόμα και αν συνειδητά δεν ακούμε το θόρυβο. Τον έχουμε κάνει delete, αλλά όλα ακούγονται, ιδιαίτερα τώρα που χτίζονται 600 πολυκατοικίες δίπλα σου ταυτόχρονα, σαν να είσαι μέσα σε εργοτάξιο. Γενικότερα υπάρχει μια έτσι, επιθετικότητα παντού από τις διαφημίσεις που πρέπει οπωσδήποτε να τις δεις όπου και αν πατήσεις, που γίνεται και ένα μικρό bullying. Δηλαδή άμα είναι έτσι τα τόσο μικρά αυτά που πρέπει να πατήσεις, που σίγουρα θα πατήσεις τη διαφήμιση θέλεις δεν θέλεις, σαν να σε δουλεύει κάποιος, να σου κάνει και bullying δηλαδή. Το ίδιο έτσι και με τα κτίρια στην πόλη, φασαρία. Και ένα απλό δεντράκι μπορεί να κάνει διαφορά, περισσότερο για τα χρήματα. Αυτό έδειξε η έρευνα. Ain't no love in the heart of the city, το μόνο σίγουρο.

Heart of the City. Έτσι, καλά τα λέει ο Bobby Bland. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει εφημερία. Ερευνητές μελέτησαν 156.000 κατοίκους στη Βρετανία, μετρώντας ευτυχία, κοινωνική ικανοποίηση, οικονομική ασφάλεια και χαμηλότερες βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες ήταν στις μεγάλες πόλεις. Γιατί η πόλη κουράζει πάρα πολύ και με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι υψηλότερες βαθμολογίες όμως δεν ήταν στην εξοχή. Ήταν στα προάστια, στη μέση απόσταση δηλαδή, αρκετά κοντά για να έχεις πρόσβαση σε όλα και παρέα και αρκετά μακριά για να μένεις ήσυχα. Το μυστικό δεν είναι να φύγεις ούτε να μείνεις, είναι να βρεις δηλαδή τη σωστή απόσταση. Να υπάρχει δηλαδή η ζωή, να μην είναι μόνο φασαρία και στερεία όπως είναι στις μεγάλες πόλεις και πλέον ακόμα πιο δύσκολα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
2: Κόσμος 93,6.

Patti Smith, Past Time Paradise, 8:25 κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή είναι, με βροχές το Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας. Κλάουντια Μάτωλα εδώ, Ελπίδα Παπουτσί στη φροντίδα του ήχου, The Sacred Soul στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα, με υγρασία, αεράκι και βροχή το Σαββατοκύριακο του Μάη.

Non ti scordar mai di me, Τζούσι Φερέρι στον αέρα μας. Χρόνια πολλά να πούμε και στο Μόρισεϊ. Αυτό το ιδιαίτερο αγόρι που είναι, άμα μαζέψεις όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει μαζί με τον Μπουλ Βέλλερ και τον Νόελ Γκάλαχερ τον Οέισις, φτιάχνεις ένα book φοβερό. Όλα αυτά που έχουν πει τα ασύλληπτα. It's over, Μόρισεϊ, με την ελπίδα.

It's over. Ακούσαμε λοιπόν το Μόρισε μαζί με την Ελπή σε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, χρόνια του πολλά λοιπόν.

ορχήστρα να συνοδεύει το Roy Orbison σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. California Blue, Παρασκευή, βλέπω προειδοποίηση για βροχή και σήμερα και αύριο. Αύριο Iron Maiden στην Αθήνα με βροχούλα. Απαγορεύονται και ομπρέλες, οπότε μόνο με αδιάβροχο. Κανείς, εντάξει, δύσκολα πράγματα να πέφτει η βροχή σε συναυλίες, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις συναυλίες είναι που δεν σε ενοχλεί. Γιατί γίνεται μια τρέλα, δηλαδή, το λιγότερο που κοιτάς είναι η βροχή. Κλείνουμε και με άλλη μια επέτειο γέννηση σήμερα. 22 Μαΐου το 24 στο Παρίσι γεννήθηκε ο Ασναβούρ. Αυτή η σπουδαία φωνή άφησε τη δική του ιστορία στη μουσική, μια υπέροχη ταινία. Υπάρχει, αξίζει να τη δει κανείς, για τη ζωή του Ασναβούρ. Έφυγε στα 94 του το 2018. Η Ελπίδα Παπουτσίφροντζη, τον ήχο μας Κλάουντια Μάτουλα, ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Εννοείται ότι κλείνουμε με Σάρλ Ασναβούρ, με την επέτειο γέννησής του, και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, το ραντεβού μας στις 6. Φιλιά, καλό βράδυ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
4: Χορηγός επικοινωνίας «Κόσμος».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Πάμε φίλες και φίλοι μέχρι τις 10 με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Έξω η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν πολύ κυκλοφορεί, γιατί περισσότεροι κοιτάνε μπάσκετ. Και μπαίνοντας μέσα στην ΕΡΤ, ακούσαμε και τα νέα, θα έχουμε και ομάδα στο τελικό, στο Final Four. Και λέω απέναντι στην ελπίδα, παπουτσί έτσι, για να μην κάνω κανένα λάθος. Αυτή μου λέει είμαι. Ελπίδα Παπουτσί στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Leon Where I Want You. Time My Like Music Remix. Από το 2026, από το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Marvin Gaye και I Want You. Είναι το πιο επιδραστικό άλμπουμ του Marvin Gaye και μη σας φαίνεται μπορεί να έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία το What's Going On και το Let's Get It On. Το I Want You όμως είναι το άλμπουμ του Marvin Gaye και μη σας φαίνεται μπορεί να έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία το What's Going On και το Let's Get It On. Το I Want You όμως είναι το άλμπουμ

Πραγίδα του Φαρδιά Πλατιάκη είναι ένας από τους λόγους που το παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Τιμάει το Marvin Gaye γιατί έμαθε από αυτόν, από τον Leon Ware που έμαθε τα μυστικά της κολυψίας και του τρόπου παραγωγής, του τρόπου έκφρασης, την China Moses που θα είναι στον πλευρό του και βέβαια ένα live που θα γίνει στο κύλο του θεάτρου, στο κύλο του Λυκαβητού. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο και όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από την τηλεόρασή σας. Έρχονται και οι τζαζ, έρχονται και οι τζαζ μέρες, Δευτέρα και Παρασκευή, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το Σάββατο έχουμε πάρει στον Καζάρτε Roof Stage. Ακριβώς απέναντι, έτσι. Δεν έχουμε διαγωνισμούς μέσα στα social media, Instagram και Facebook. Διπλές προσκλήσεις για το live του West Side Gun στο Floyd την Παρασκευή 29, την άλλη Παρασκευή. Μέχρι την άλλη Πέμπτη στέλνετε μηνύματα. Όπως ακριβώς και διπλές προσκλήσεις για την Κόα στο Μέγαρο Μουσικής, πάλι την άλλη Παρασκευή. Και ο διαγωνισμός λύγει την Τρίτη που μας έρχεται, την Τρίτη 26 του μήνα. Όσοι κερδίσετε, ενημερώνεστε με τι άλλο, με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, στέλνετε μηνύματα και εμείς απαντάμε.

αυτή λοιπόν η κόραλ, η κόραλ βάζοντας την indie rock, βάζοντας την ψυχεδέλεια και την νέο ψυχεδέλεια από τα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια μπάντα που μου αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και σε εσάς ούτως ή άλλως, με τον James Cali να βάζει και εκείνο στην δικιά του πινελιά. Ούτως ή άλλως ο James Cali που έχει κλείσει τα 45, δεν είναι μεγάλος, έχει και γενικά σχέση με την μουσική. Ο frontman των κόραλ τον έχουμε δει και παλιότερα να κάνει συνεργασίες με πάρα πολλές μπάντες στην Μεγάλη Βρετανία. Από εκεί και πέρα βέβαια οι ίδιοι συνεχίζουν, έβγαλαν ένα ωραίο άλμπουμ πριν από δύο χρόνια και βρίσκονται όπως οι περισσότεροι σε περιοδία. Dreaming of You λοιπόν, The Making of the Coral. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε ότι βρέχει. Στην Αθήνα όχι ακόμα, είπαν ότι θα βρέξει. Μακάρι να μην βρέξει αύριο, να χαλάσει και τη συναυλία. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, πολλοί κόσμος θέλει να πάει στο Iron Maiden. Το μεσημέρι πάντως, στο soundcheck, η αλήθεια ήταν ότι ακούγονταν πάρα πολύ δυνατά. Και χαρά σε όλους που θα ξαναδούν μια από τις αγαπημένες τους μπάντες. Αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είπαμε, η συναυλιακή, το συναυλιακό καλοκαίρι έχει ανοίξει εδώ και αρκετές μέρες και φυσικά δεν ξεχνάμε το πάρτι του κόσμου στο άλλο Σάββατο.

σου. Με ρωτάτε τι ώρα θα αρχίσει το πάρτι στο Καζάρτε. Κοιτάξτε, το πάρτι στο Καζάρτε, οι πόρτες όπως πάντα ανοίγουν στις 9, θα βρισκόμαστε εκεί. Τώρα, θεωρητικά, γιατί δεν έχω δει το time schedule πώς θα πάει όλο το πρόγραμμα, θα το ξέρουμε μέσα στη βδομάδα. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις 10-10.30 θα βγει η Ροζάνα Μαϊράν. Είπαμε με 11 μελή μπάντα. Θα δώσει τον καλύτερο της σε αυτό για να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά. Για να χορέψετε, να πιείτε, να διασκεδάσετε, να περάσετε ωραία με όλο αυτό το κουβανέζικο ρυθμό και με όλο αυτό το spirit που κουβαλάει εδώ και τόσα χρόνια η Ροζάνα Μαϊράν. Αφενός μεν, αφετέρου μετά το live θα έχουμε πάρτι, θα έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος. Κάπως έτσι πάει συνήθως το πρόγραμμα, από την εμπειρία μου από τις τελευταίες 4 φορές που βρεθήκαμε όλοι μαζί στο Καζάρτε. Έτσι και φέτος λοιπόν, Καζάρτε Roof Stage, το άλλο Σάββατο στις 30 του μήνα. Την Παρασκευή θα βρισκόμαστε για δεύτερη μέρα ζωντανά, θα μεταδώσουμε, να δώσουμε τον παλμό και από τις ξένες συναυλίες, μία από τις δυνατές ξένες μέρες στην Τεχνόπολη. Όπως φυσικά και τη Δευτέρα, όπου τη Δευτέρα θα γίνει το εναρκτήριο λάκτισμα με τους Έλληνες μουσικούς και με ωραία live, tribute live, καθότι φέτος κλείνουν 25 χρόνια για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το Jazz Festival και 25 χρόνια συμπέφτουν με το ραδιόφωνο του Κόσμος. Εμείς θα τα βάψουμε μαύρα, απέντε την μπλακ, απλά λέει ο Ζακ Μπράιαν. Ζακ Μπράιαν μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο με το Stone Cold Country και το άλμπουμ το οποίο παρουσίασαν και έπαιξαν όπως ακριβώς ένιωθαν για τα 60 χρόνια των Rolling Stones, των κακών παιδιών της rock, που φέτος βγάζουν και καινούριο άλμπουμ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney και νέο σίγγλ, ένα σίγγλ που είχαμε την χαρά να το ακούσουμε πριν από μερικές μέρες. Ούτως ή άλλως περιμένουμε το νέο άλμπουμ του Sir Paul, του Paul McCartney, που έχει να βγάλει και να κυκλοφορήσει άλμπουμ ούτε λίγο ούτε πολύ, 5 χρόνια. Αυτό είναι το καινούριο του λοιπόν άλμπουμ, το περιμένουμε στην κυκλοφορία την άλλη εβδομάδα. Και εδώ παρέα με τον Ringo Starr, με το μόνο μέλος που είναι εν ζωή μετά τον Paul McCartney από τους Beatles, The Boys of Dungeon Lane λοιπόν, και ένα άλμπουμ που το περιμένουμε 29 Μαΐου, την άλλη Παρασκευή θα το ακούσουμε. Και έχουν βγάλει κι άλλο ένα σίγγλ εδώ πέρα, το Days We Left Behind. Είναι αυτό που λέμε για το Home to Us παρέα με τον Ringo Starr, μας παραπέμπει στην κυριολεξία της δεκαετία του 60. Αφενός μεν, αφετέρου είναι ένα άλμπουμ στο οποίο δεν έχει άλλες συνεργασίες, όπως διαβάζω ο McCartney. Και κάποιοι μάλιστα είπαν ότι έθαψε το τσεκούρι του πολέμου, καθότι έλεγε ότι δεν τα είχε καλά με τον Ringo Starr τόσα χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να μην το πιστεύω αυτό το πράγμα. Όταν τώρα είστε οι Beatles, όταν είναι τώρα όλος αυτός ο θρύλος και έχουν περάσει και καμιά 70 χρόνια, που είναι 60 χρόνια και πλάς, που είναι φίλοι, είναι πολύ δύσκολο να μπεις μες στη διαδικασία να πεις ότι ναι, ο McCartney δεν μιλάει με τον Ringo, ή ότι δεν τα είχε καλά με τον Harrison. Τώρα το τι έγινε στη τέλη της δεκαετίας του 60 και το αν τσακώθηκαν και ο λόγος που τα άσπασαν οι Beatles και αν μπήκε η Yoko Ono και οτιδήποτε, αυτό φίλες και φίλοι ούτως ή άλλως, και να περάσουν άλλα 50 χρόνια πάλι μπορούμε να το κουβεντιάζουμε. Αλλά στα 83 τους τώρα που είναι να πούμε ότι ο ένας δεν μιλάει στον άλλον, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι λογικό. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, Παρασκευή 22 Μαΐου. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς συνεχίζουμε με ωραίες μουσικές. Και συνεχίζουμε με τον Οπάν Γκαγιάρ.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Λουσέν. Μου λέει, Ελπίδα, τι ωραίες μουσικές που παίζουμε σήμερα. Τι ωραία που περνάμε εδώ στον κόσμο. Το ίδιο μου λέτε και εσείς, τι ωραία που περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Είδα τι ωραίο που είναι να ακούει τον κόσμο. Χαιρετισμού στην Καστοριά και στην Κέρκυρα.

For me, formidable. Αυτός είναι ο Σάλας Ναβούρ. Σάλας Ναβούρ γεννήθηκε σαν σήμερα. Αν ζούσε ακόμα θα ήταν 102, γιατί γεννήθηκε το 1924. Στο Παρίσι έφυγε το 18, μεγάλος, ηλικία 94. Ωστόσο, μέχρι τα 93 του, ο Σάλας Ναβούρ έβγαινε σε περιοδίες. Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, έβγαινε κάθε χρόνο σε περιοδίες. Ένας τραγουδιστής που μπορώ να πω ότι με αυτή τη βιμπράτο τενόρο φωνή του, είχε βάλει, ήταν ένα κομμάτι της γαλλικής, όχι μόνο μουσικής, αλλά της γαλλικής κουλτούρας. Τουλάχιστον για 70 χρόνια και πάνω, πρέσβης πάντα και της καλής θέλησης της UNESCO, αλλά και πρεσβευτής της επίσημα της πατρίδας του, έτσι, γιατί η καταγωγή του ήταν από την Αρμενία. Ήτανε, το όνομά του ήταν Σανχούλα Ζαβουριάν κανονικά και έγινε Σάλας Ναβούρ. Θεωρώ ότι ο Ζαβούρ, ό,τι και να πει κανείς για το τι έχει κάνει στην καριέρα του και για το τι έχει τραγουδήσει και για το τι έχει εμφανιστεί και πόσες φορές, πάνω από 1000 τραγούδια έχει γράψει ο ίδιος, ανεξάρτητα τα τραγούδια τα οποία έχουν διασκευαστεί, είπαμε, από Roy Clark μέχρι Dusty Springfield και Minnelli και Elton John και Σιλιμπάση και ό,τι άλλο περάσει από το μυαλό σας, και με την Αναμούσχουρη βέβαια και με την Μπεγκίλη, ό,τι περάσει το μυαλό σας, ο Σάλας Ναβούρ είναι πραγματικά μέσα. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της γαλλικής μουσικής, της γαλλικής κουλτούρας. Και εγώ προτείνω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Γαλλία. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο στους 93,6.

0: avant qu'elle parte. À tous ceux qui ont encore une mère, même si la mort n'arrête pas l'amour, dites-leur que vous les aimez avant qu'elle parte.
1: Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πολλούς, έχουμε το Facebook, έχουμε το Instagram, έχουμε το Viber που στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε εδώ, μιλάμε, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, οτιδήποτε θέλετε, τις βλέπουμε εδώ τα μηνύματά σας στην οθόνη του υπολογιστή μας, απαντάμε όπως ακριβώς μπορείτε, έχουμε ανεβάσει και πολύ ωραία λίστα στο Spotify για τα 20 καλύτερα τραγούδια για το μήνα Μάιο. Μπαίνετε Cosmos Radio στο προφίλ και στην λίστα που τρέχει αυτή τη στιγμή για το μήνα Μάιο, 20 τραγούδια. Είναι συνήθως οι 20 επιλογές του Cosmos, μουσικές προτάσεις που, να είστε σίγουροι, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι και οι δικές μας προτάσεις και πολύ περισσότερο είναι και κομμάτια που σιγά σιγά τα χτίζουμε, τα αγαπάμε, τα ακούμε, από τον David Byrne το καινούριο και τη Μολαφέρτε, μέχρι τους Νικόντεμους, το City of Sun, το TY, μου το έχετε ζητήσει ξανά, το Electric Spanish, πολύ ωραίο αυτό, το Outsider, το άλμπουμ του TY, είναι πραγματικά πολύ ωραίο όλο το άλμπουμ, το είπαμε και χθες, είναι ένα άλμπουμ σε παραγωγή του Adrian Quesada. Τον Black Pumas. Don Antonia. Λίγο πριν τις 9.

Ζούμε του στη Γουάιο. Επειδή είναι τετράλεπτο να μην φάμε ένα λεπτό από την ώρα, πάμε με τον Τζακ Σαββορέτη μέχρι τις 9. Και σας υπόσχομαι ότι η Electric Spanish θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον TYO.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Wild λοιπόν και Electric Spanish, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, 6 λεπτά μετά τις 9. Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται εδώ στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαιρετάμε και την Ελπίδα Παπουτσή, δύο στην τιμή του ενός. Έτσι, κλασικά και γενικώς για τον ήχο. Και ο TY, όπως είπαμε, αυτές τις μέρες είναι ένα κομμάτι από το τελευταίο του άλμπουμ που ακούγεται ιδιαίτερα αυτό το Electric Spanish. Όπως και όλο το άλμπουμ του TY είναι πάρα πολύ καλό. Είπαμε σε παραγωγή του Adrian Quesada, το Outside. Το άλμπουμ του με 11 καινούργια τραγούδια σε παραγωγή από το έτερο νήμιση των Black Pumas. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Για τη τηλεόρασή σας μας ακούτε.

Cosmic Movement και Foolish Ambitions. Κοίταγα σήμερα το πρωί λίγο το Billboard κάθε Παρασκευή, Πέμπτη για την ακρίβεια, βγαίνει το Top 100, το Top 200. Κάθε Παρασκευή ξέρουμε όλοι ότι βγαίνουν πάντα οι νέες κυκλοφορίες. Και στο Top 100 αυτή τη στιγμή δύο τραγούδια της Ella Langley στην κορυφή. Και το Be Here στο νούμερο 2 και το Choosing Texas φυσικά εξακολουθεί και βρίσκεται στην κορυφή. Η Olivia Dean και ο Bruno Mars κλείνουν την πεντάδα και η Olivia Dean με δύο τραγούδια. Βλέπετε τελικά ότι η τάση είναι κάτι μεταξύ της Κάντρι και της νέο Soul. Αυτή λοιπόν είναι η Ella Langley, που γίνεται πολλής λόγος για το όνομά της, όχι μόνο στο κομμάτι της Κάντρι μουσικής, αλλά γενικά είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία.

Σούζι ίν Τέξας, λοιπόν, από την Έλα Λάγκλεϊ. Αυτό είναι το μεγάλο, το Massive Country Hit που το έχει γράψει παρέα με την με τη Μιράντα Λάμπερτ. Με ρωτάτε γιατί Σούζι ίν Τέξας, καλή ερώτηση. Μια ιστορία λέει ότι η ίδια αγαπούσε ιδιαίτερα το Τένεσί, αλλά το αμόρε της έφυγε γιατί βγήκε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το Τέξας. Ξέρετε, όλες αυτές, όλα τα τραγούδια κρύβουν από πίσω μια ιστορία. Μην μου πείτε για τον Πόνια, γιατί το γράψε Φατούμα Ταντιάρα. Μαλινέζικα δεν έχω μάθει ακόμα. Φατούμα Ταντιάρα.

από το Centerfield. The Old Man Down the Road. Ο Τζον Φόγκερτι. Ήταν Δεκέμβριος του 1984. Πάμε να συναντήσουμε τη Λόρα Βέιν. Φλεβάνς, παρέα με τη Λόρα.

0: 93,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο στους 93,6. 31 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο.

What a life. Η Scarlett Pleasure. Και από τους Scarlett Pleasure πάμε μια βόλτα στη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι τη Σκωτία. Η Afro Celt Sound System.

Πρέπει να είναι μοναδική μπάντα που παίζει η Afrokel Sound System. Βάζουν μέσα στην μουσική τους το Afrobeat με την Celtic Rock και με τα παραδοσιακά στοιχεία της folk, την ηλεκτρόνικα. Συγκλονιστική μπάντα πραγματικά. Και γράφανε στη δισκογραφική του Peter Gabriel τη Real World από το 1995 μέχρι και σήμερα, 31 χρόνια.

Charles Watson. Figure Skate. Από τα καλά άλμπουμ, από τις καλές μουσικές που μας θυμίζουν και λίγο ηλεκτρόνικα και λίγο alternative και λίγο R&B και πολύ soul. Και ένα κομμάτι που και να προσπαθήσει κάποιος δεν μπορεί να το ξαναγράψει. Για πολλούς και διαφορούς λόγους.

Under Pressure. Η Queen φυσικά με τον David Bowie. Το κομμάτι το συνυπογράφουν και η Queen και ο David Bowie. Όταν ηχογραφήθηκε το 81 στο Μοντρέ, όλοι μαζί, Roger Taylor, Freddie Mercury, David Bowie, Joe Deacon και φυσικά ο

0: not only in sound but in song as well. Well, the ancient court madrigals. Strange and unfamiliar.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο και θα παραμείνει με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να πάρετε και μαζί σας ομπρέλα. Λένε ότι αύριο μεθαύριο θα βρέξει. Πιστεύω ότι θα είναι περαστικό. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα εκπέμπουμε από το στούντιο, θα εκπέμψουμε ζωντανά από την Τεχνόπολη, από τον Γκάζι. Για την πρώτη μέρα του Jazz Festival, 25 χρόνια Τεχνόπολης Jazz Festival. Από τις 8 η ώρα, ζωντανά, παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο. Μέχρι τις 12 το βράδυ, εκεί θα είμαστε παρέα με τη Ρουμπίνη και βέβαια με τους υπόλοιπους παραγωγούς του κόσμου, με τον Λεωνίδα, τον Γιάννη, τον Γιώργο και όλους τους υπόλοιπους. Από εκεί θα είμαστε, θα περάσετε όλοι μαζί, να πούμε μια καλησπέρα, χρόνια πολλά, να καλησπερίσουμε το συναυλιακό καλοκαίρι όπως κάνουμε κάθε χρόνο και φυσικά με καλεσμένους πρωταγωνιστές, τους μουσικούς που θα πλαισιώσουν την ελληνική συμμετοχή, τα ελληνικά συγκροτήματα στο Ευρωπαϊκό πια Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

την Florence and the Machine, Everybody Screams. Αυτό ήταν το Buckle. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευή, 22 Μαΐου, γιορτάζει ο Εμίλιος και Εμιλία. Χρόνια τους πολλά. Μάρκος Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ναι, έρχεται το Athens Jazz Festival. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Δευτέρα βράδυ με Πέτρο Αδάμ θα βρισκόμαστε εκεί στην Τεχνόπολη να μεταδώσουμε ζωντανά την ελληνική συμμετοχή αλλά και την Παρασκευή. Cypress Hill μαζί με Μέλο Μένες. Καμπεώνες, καμπεώνες.

Ετοιμαστείτε και για ένα πολύ ωραίο πάρτι το επόμενο Σάββατο, 30 Μαΐου στον Καζάρτε. Ροζάνα Μαϊλάν, ένα κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα, μαζί της 11 μελής ορχήστρα. Ένα πάρτι το οποίο θα μοιάζει όσο κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και latin, θα έχει πάρα πολύ χορό. Για να μας στάθει ο Μιχάλης Καμάκας να παίξουν μουσικές, θα είμαστε όλοι εκεί. Ελάτε να χορέψουμε. Σάββατο, 30 Μαΐου, Γκαζάρτε, οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο σπουδαίος Σάρλς Αζναβούρ. Αζναβούριάν στο επίθετο, Αρμένη και καταγωγή. Πειραγμένη La Bohème εδώ. Remix Μπουμπού, να η φωνή του Σάρλς Αζναβούρ.
1: Que je réussisse malgré ce que l'on a raconté, on ne me l'a jamais pardonné. C'est curieux quand même.
0: Μια καριέρα που απλώνεται σε 70 χρόνια, πούλησε πάρα πολλούς δίσκους, έγραψε περίπου 1000 τραγούδια, ηχογράφησε πάνω από 1500.

0: Desde el fondo del mar.
1: Σίλβια Πέρες Κρούθ από την Ισπανία για τη συνέχεια σε ένα Μορένο. Θα ακούσουμε και άλλες επιτυχίες του Σάρλας Ναβού. Θα θυμηθούμε κάποιες από τις πολύ ωραία τραγούδια.

0: 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ο πρωτοπόρος του αφροφουτουρισμού, ο Σαν Ρα, γεννιέται σήμερα. Χέρμαν Πολ Μπλαντ, το κανονικό του όνομα, στην Αλαμπάμα γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ανακατεύτηκε εκεί με το κίνημα της jazz στο Σικάγο. Πήρε άλλη πορεία. Πειραματική μουσική, κοσμική φιλοσοφία. Πάρα πολύ ωραία outfits κυρίως, αλλά η Σαν Ρα Όρκεστρα έχει μείνει στην ιστορία. Πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της η μουσική του Σαν Ρα. Avant-garde.

με συνθέσεις οι οποίες άλλες για πλήκτρα, σόλο πλήκτρα και άλλες για μέχρι και 30 μελή ορχήστρα. Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το Egypt Strut μαζί με Σάλαχ Ραγκάμπ 1983. The Sandra Orchestra με Σάλαχ Ραγκάμπ in Egypt. Και από τον Σάλαχ στο Σάλαχ Σναβούχ Ζετατό Σάλαχ Σναβούχ Πολ Μοριάρ.

ένα κουαρτέτο ανχόρδων, Letitia Day, από την Ιταλία, τη έδειξε του Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο

0: ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυγό μπλε μαζί με Φαρόα Σάντερς. Hit me instrumental. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Γιώργος Κεύης, Μπάμπης Δούκαρος, είναι εδώ και φροντίζουν τον ήχο. Και Μπάμπης Γιωργακόπουλος, έχω τρεις σχολήπτες απόψε, βέβαια. Μελίσσα Λαβό, Crazy in Love, και τη Δευτέρα το ραντεβού μας στην Τεχνόπολη. 25 χρόνια Athens Jazz Festival, με παράλληλες εκδηλώσεις, έκθεση φωτογραφίας. Κάθε βράδυ στην Τεχνόπολη η είσοδος είναι δωρεάν. Εμείς θα είμαστε εκεί να μεταφέρουμε τον παλμό και το τι συμβαίνει Δευτέρα και Παρασκευή. Σας δίνουμε λοιπόν ραντεβού στην Τεχνόπολη. Και μην ξεχνάτε και το πάρτι μας το Σάββατο 30 Μαΐου. Gazarte Roof Stage. Οι πόρτες ανοίγουν σε 9, εσάδος είναι ελεύθερη. Με Latin χρώμα αυτή τη φορά. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα. Ελάτε να χορέψουμε.

Τετάρτη 1η Ιουλίου το Release Athens υποδέχεται το Moby. Ο Αμερικανός Superstar επιστρέφει σε περιοδία. Ένα σοου γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Και μαζί του και ένα εμβληματικό όνομα της ανεξάρτητης σκηνής, η Garbage, της Shirley Manson.

0: 93,6. 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

The Latin Brothers μαζί με Piper Pimento, Las Caleñas, Όγκομος Las Flores. Και από εκεί Coco Raises, Diaco Verde, Seu Maria, Larry S.K.G. Remix.

David Walter, Soul Tropical, σαν remix των Voila. Και εδώ η Ελμπούχο σε ένα remix του Νίκολα Κρούζ.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πούμε τη Δευτέρα live από την Τεχνόπολη. Σας αφήνω λοιπόν με Sandra Orchestra, Unmask the Batman, από ένα session στη Φιλαδέλφια κάποτε το 1975. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μία τη συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό Σαββατοκυριακό, ραντεβού τη Δευτέρα από την Τεχνόπολη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
3: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
2: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
1: Ούτε κόσμος.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κόσμος 93.6.
6: Κόσμος 93.6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εδώ τα παιδιά δεν θέλουν ιδιοκτησίες, θέλουν μόνο μουσικές. Θέλουν να ανταλλάσσουν τις μουσικές τους χωρίς σύνορα και να φέρνουν καινούριους παραγωγούς να ηχογραφούν τα τραγούδια τους. Η Σίκα Σίκα Records είναι εδώ, όπως επίσης είναι εδώ και ο Γκρεγόριο Κύρος, ο οποίος έχει έρθει από την Αργεντινή, ωστόσο ηχογραφεί στο σπίτι του. Αρκετά χρόνια έχει φτιάξει εκεί το υπόγειο, το στούντιο, και ο Γουστάβο Μινιάνι μαζί με τον Μανουέλ Σάλερ βρίσκονται στο πλευρό του ως παραγωγή. Γκρεγόριο Κύρος, Χουάνος Φλωρίδος είναι ο τίτλος του άλμπουμ και βεβαίως εμείς ακούμε

0: καλώς ήρθατε
1: στις μουσικές μας, τις διαδρομές μας. Φτάσαμε Παρασκευή, εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει όλα τα υπόλοιπα και ένα καρυπίτο με τον Νάτ Παρέρα να βάζει το δικό του.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού και το Ερτέκο ανοιχτό, και φύγαμε να ξεχαστούμε στους δρόμους της Λισαβόνας, να συναντήσουμε εκεί τον Πορειέρ αλλά και τον Φόντε, που βάζει δυνατά αυτό το Πάλε Μαλ που φτιάχτηκε το 2010.

Τι τις θες όλες αυτές τις πληροφορίες, έτσι κι αλλιώς αποκλείεται να το συγκρατήσεις. Patchwork remixάρουν ο David Walters, παραμένει στη Μασσαλία με τις μουσικές του και το Cree and Men έρχεται.

La Dame Blanche. Ξεκινάει από την Κούβα, έβγαλε καινούριο άλμπουμ και εδώ ταξιδεύει μέχρι τη Βραζιλία να συναντήσει την Πία Φερέιρα και να φτιάξουν μαζί

Ρέμπαν Remix και ο Quantic εδώ περνάει τους Ατλαντικούς του. Atlantic Oscillation ήταν το άλμπουμ, από όπου και αντλούμε.

πολύ φαντασμαγορικά αυτό το άφρο σαμπρόσο που καταγράφεται από τον Λόκι Τέρα αλλά και τον τεράστιο Ντέλε Σοσίνη. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

και το κουμπέ. Τους αγαπάμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το άλμπουμ των Remixes. Και οι και το κουμπέ remixάρονται από τον Uproot.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: With an eye above an ocean of tigers, you to your cage by increments, by measures. Your bird and I.
1: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας, στον Νίκο που αντέχει, εδώ στον κόσμο μας, στο 93 και 6 δηλαδή. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και ο Άντωνι Τζόζεφ αναλαμβάνει να ξεκινήσει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Your Bird and I. Το κομμάτι από την καινούργια του δουλειά. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. In perilous air, but flying.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may.

άλλα εκτός για τους Μαλκούνς που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους Κράκπιν, έτσι κι αλλιώς προϋπήρχαν. Αυτόν, ο Καρλ Λέκτορ που είναι από μόνος του μια ιστορία και ηχογραφεί στο Μόναχο. Καινούριο άλμπουμ, Γιόλεκ είναι ο τίτλος του, όπως και το κομμάτι που ακούμε.

Γίτκιν, περιπετειώδης τύπος, δεν μπορείς να πεις. Τα είχε όλα στη Νέα Υόρκη και όμως έφυγε για τον Νότο. Και κάπου εκεί, πηγαίνοντας, ηχογράφησε και αυτό το Cardinal. Δεν είναι μόνος του.

Η Παντσίτα Records με έδρα τη Βαρκελόνη, πιο ελεύθερη και ωραία, φτιάχνουν ωραίες μουσικές που βασίζονται στη ρέγγε μελωδία. Real Humanity είναι το κομμάτι τους.

Τι σκέφτηκε ο Μπλεν Μπίσκιν και έδωσε αυτό τον τίτλο? Πάνος μαζί του είναι και ο Πάνος Δημητρακόπουλος. Εδώ το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε είναι το Mirror City Rhythm, που προκύπτει από αυτή τη δουλειά που μόλις ηχογραφήθηκε.

αυτοσχέδια, στα πρωτόλια. Εκεί μας αρέσει να υπάρχουμε για να μπορούμε να κάνουμε και τα λάθη μας. Ο Κοταράσκι το επιτρέπει, οι Rain Dogs επίσης και ένα Opa Hey από την πρώτη τους δουλειά.

Νίκο Μεσκίδα, υπέροχος. Φέρνει τον Κωνσταντίνο, φέρνει και τη μελωδία του. Μάρκο Μεσκίδα έρχεται από την Ισπανία.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή. Να παραδώσω το κλειδί στο Θανάση Κώστα που έρχεται να παίξει τις μουσικές του εδώ στον κόσμο μας και να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για την παρέα. Αλέξανδρος Κασαλάκης, φρόντισα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνά και όλα τα υπόλοιπα. Γεια και χαρά και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.